0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Πέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: μυστήριο που έρωτας.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Τώρα FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Vance είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί θα

0: οδηγηθεί στον εισαγγελέα των Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: ένα κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωσε και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία, μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και φτράπελα, έχουμε και τα άλλα, τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε. Θα μου πεις, τέλος πάντων. Μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μας ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, αποπληρώσαμε προώρα 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4, πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύριο μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Sky, 1999, πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόντουσαν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό, που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα νομίζω ήταν και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, μου λέει, αυτό που βλέπεις, μου λέει, είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό, μου λέει, είναι ένα δις. Πω. Μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4, λέει, από το σκληρό μαξιλάρι, λέει, του ESM, των 15,7 που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο, λέει, εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα, λέει, από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29, 33, 34 και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε, μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν μεταξύ, άμα το δείτε, παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, ήδη στο επαρόδο, το κορμί είναι, μιλάμε. Πώς τα καταφέρνει, κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που είχε δοθεί ποτέ και είχε κάτι χαμόγελα ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγε πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Το μεγαλύτερο δάνειο, λέει, που είχε πω, κοιτάξτε, το παίρνεις. Πώς το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις, εκείνη την περίοδο που δεν πέραμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα, λέει, και από τη χθεσινή αποπληρωμή, τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια τα οποία θα εξοφληθούν, λέει, επίσης πρόωρα. Αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου, εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε ένα δις που δίνουμε, γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς δείτε το τραγούδι, το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το, τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα κλπ. Τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε. Είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο. Όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική, άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω να πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοχές. Λέμε, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Βα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, τα ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα των εκλογών, και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την ατάκα νωρίτερα, λέει, αν μέσα σε 10 μέρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε. Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μη βιάζεστε, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική, ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς το λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Το απλό σενάριο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, άρα θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Να θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Θες μας κάτι και αναλύσεις. 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο, δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τείχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε, τύχη και ο τυχερός, βέβαια. Λοιπόν, τείχωνος και μνημονίο. Α, και μνημονίο, α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων ενικομιδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζεται σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί, τέλος πάντων. Αχ, και κάνα λεωφορείο, τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. Και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε. Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Α, άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Χθες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή, τα δημοτικά λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά, έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια ένδυση σα βάζω. 8 ήρεξη δημοτικού, πόσο είναι τώρα, 11, 12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι. Τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Λωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε, ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε άλλα λίγα, δεν είχαμε. Γιατί. Ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάζ τότε, αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλάκα. Ναι, λέει, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν δύο αστυνομικά, τρία αστυνομικά, από μένα δεν με πιάνει λίγο η ψυχή μου, να σας πω την αλήθεια, για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος Ασμάτογλου για τα καύσιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας, πάνω στη δράμα. Ο ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά, χτυπημένη. Δεν με δαιμονές, συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω κάθε φορά τι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιου ανθρώπου όταν, τέλος πάντων, πάντοτε μέσα σε σπίτια δεν είναι και καλύτερα των συνδικών. Αφήστε τη δείχνουν προς τα έξω. Όταν κλείνει η πόρτα, μόνο η οικογένεια ξέρει τι ακριβώς τεκταίνεται με τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξαναλέω, αστυνομική και δύο. Από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, και συναδέλφους μου, είπαν ότι μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς, δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα, τέτοια ώρα, όπου είχαμε τέσσερα αδέλφια, άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάρει φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Κόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο Δήμος του ΣΥΡΙΖΕ με τρόφιμα και άλλα αναγκαία και η Εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία. Και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των τεσσάρων αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο. Εκεί μια νοσοκόμα, κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνω, έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν, λέει, σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και τέλος πάντων, πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε, λέει, μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει το λεπτό, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.
6: αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει το καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βραδύ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μουντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάι 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Όπως και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει: η Ευρώπη, μου λέει, δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα παίζουν 11 μήνες το χρόνο, δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Άνεση Τόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία, γιατί ναι, υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει, υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το show των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου,
0: ναι,
1: οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή. Να αποκατασταθεί η ροή τους, ε.
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί.
0: Ναι.
1: Πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λήγει η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές της SpaceX.
0: Άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Είχε θριαμβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο,
0: ναι,
1: που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι ότι σε κάποια χρόνια, είπαμε, θα πάμε να μυτικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρει εισιτήριο, Ανέστη, να πάρει εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν το θέμα με το ελβετικό φράγκο. Και από ό,τι
0: λες για τα δάνεια, για τα δάνεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι πληροφορίες μου θα δοθεί παράταση άλλους δύο μήνες. Θα πάμε μέχρι 19 Αυγούστου. Συνεπώς, καλό θα είναι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία να ρωτήσουν τους δικηγόρους τι έχουν οι άνθρωποι, να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον, παιδί μου, εντάξει, αυτό το πράγμα που ταλαιπώρησε πάνω από 180.000 συμπολίτες μας με το θέμα του ελβετικού φράγκου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ΣΕΒ, επαναεκλέγεται ο κ. Θοδωρόπουλος για δύο χρόνια χωρίς αντίπαλο. Η μόνη αλλαγή είναι ότι φεύγει οικειοθελώς ο κ. Βασιλάκης στο Μήλο της Αιτζίαν και τη θέση του παίρνει ο κ. Ψάλτης, ο ευθύνος σύμβουλος της Αλφα Μπανκ.
0: Επίσης, δεν είναι σόι μου, μισό λεπτό τόκα, γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόι μου ο διευθύνων σύμβουλος Αλφα, καμία σχέση. Πάμε παρακάτω.
1: Μακάρι.
0: Εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά πού τέτοια τύχη. Πού τέτοια τύχη.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο,
0: ναι,
1: θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο καταναλωτής, ας πούμε, πήγε άκλαυτος.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει η τιμή, ας πούμε, ενό.
0: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξεις εσύ στα σούπερ μάρκετ.
1: Με Ελλάδα, με ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων, τώρα, αυτό είναι θέμα πρακτικό.
0: Συγγνώμη, στο εξωτερικό τι να κάνεις.
1: Το χρόνο τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέξει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος
0: πάντων.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των συνδέσμων βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι τους βλέπει συνεχώς ο κ. Θοδωρικάκος και τους λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους δύο μήνες με το θέμα του πλαφών στα προϊόντα. Ναι, με τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομήχανοι τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει, ας πούμε, αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους ενέργειας.
0: Ναι.
1: Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
0: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
1: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι εντάξει. Πάρ' το αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι. Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Κέβιν Γουόλφ, θα καθίσει στο πηδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην ΟΑΣΚ, των 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Γουόλφ. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Okay,
1: Αν είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν...
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί, ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο για όλη την Ευρώπη.
0: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή μπορεί ο θέλει να κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα τη χρηματιστηριακή του, να κάνει μια.
1: Και θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα για όσους έχουν διάθεση τα άτυπα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
0: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα ομόλογα. Έτσι, χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
0: Ναι, να αλλάξει.
1: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σε εταιρείες σε φάση ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
0: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχή και για το πάρκινγκ.
0: Τα πάντα. Σωστό.
1: Εντάξει, πόσο να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χρηματιστήριο. Να πω ότι είμαστε πλέον, έχουμε επιστρέψει 199 μήνες πίσω, έχουμε πάει στο Δεκέμβριο του 2009, όταν ξεκινούσε η ιστορία και αλλά η κεφαλαιοποίηση είναι φοβερή, έχει πάει πλέον στο 2005, είμαστε στα 183 δις, το ιστορικό υψηλό έχει συμβεί 13 Σεπτεμβρίου του 1999, τη χρονιά της Πούσκας, τότε είχε φτάσει το υψηλότερο 212 δις. Τώρα είμαστε στα 183 δις και όπως πάει η κατάσταση νομίζω είναι θέμα χρόνου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, αν δεν συμβεί κάτι φοβερό, να το σπάσουμε και αυτό, Γιώργο. Όλα βέβαια, 90% βέβαια των συναλλαγών, θυμίζω, και των μερίδων στο χρηματιστήριο είναι ξένοι, έτσι.
0: Το έχεις πει όμως.
1: Είναι αόρατοι.
0: Το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά... Με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες.
1: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext, παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις.
0: Γιατί?
1: Παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του, είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του, κεφαλαγορά, τον Deutsche Börse, είναι τελείως ανεξάρτητο.
0: Εντάξει, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα, ρε, ανέστηκε τώρα. Εντάξει,
1: όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι ευρωπαϊκές. Και σου λένε, μπήκε η Φραγκφούρτη, πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε, ας πούμε, και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
0: Αλλά δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
1: Στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέστη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη, Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά, 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ο Εγκέλαδος χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο, 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος, που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες, όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημίες θα βγάλει αυτός ο σεισμός. Επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που βλέποντας λίγο τους χάρτες έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Κι αν χαράζει το φως, δεν φτάνει εδώ.
0: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
0: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
0: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση, ναι, από το Σάββατο προχτές.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
0: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών
0: αυτό
2: του αργού πετρελαίου.
0: Αυτό οφείλεται ότι τα δηληστήρια που δίνουν τις τιμές έχουν πάρει με πιο ακριβές τιμές και αργούν, ή είναι,
2: μπράβο,
0: κάτι άλλο που παίζεται?
2: Πολύ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί αναγκαστήκανε να αγοράσουν με υψηλότερες τιμές. Βέβαια, το προηγούμενο παρελθόν που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή.
0: Πριν προλάβει να ανέβει, ανέβαινε.
2: Είχαμε τις αυξήσεις πολύ μεγάλες. Υπήρχε και κερδοφορία. Τώρα κοιτάνε να μην έχουν χάσιμο. Άρα λοιπόν οι μειώσεις αυτές πιστεύω ότι είναι πολύ συγκρατημένες, έτσι ώστε να μην χάσουν, γιατί έχουν αγοράσει ίσως ακριβότερα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει,
0: ναι,
2: να μειωθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια
0: τώρα,
2: είναι το θέμα, κάτσε, του πετρελαίου.
0: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμάτογλου, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, 2 δηληστήρια δεν έχουμε?
2: Λογικά θα υποχωρήσουν.
0: Βέβαια θα υποχωρήσουν.
2: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
0: Και δεν αργούν όταν και γρήγορα όταν ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μην τρελαθούμε τελείως.
2: Σε σχέση με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι, και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν,
0: ναι,
2: άμεσα την ίδια,
0: ναι,
2: στιγμή.
0: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ανούπαπα το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση, θα πέσουν ας πούμε και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ, ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
2: Δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
0: Α, καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
2: Έτσι.
0: Ναι, ζήτω μάλλον.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Αυτό θέλω να, για την εμπειρία σας θέλω.
2: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν. Εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων και από τις μεταφορές,
0: ναι,
2: ίσως να επανέλθουν, αν και δεν αυξηθήκανε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Από τις οι μεταφορικές εταιρείες, οι μεταφορές δεν είχαν επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα.
0: Εντάξει, τον επιβαρύνανε, όχι τόσο πολύ ενδεχομένως, αλλά τον επιβαρύνανε.
2: Συγκρατήσανε, κανείς δεν τολμούσε να ανεβάσει τιμές.
0: Υπήρξαν εταιρείες όμως, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυκλυβόμαστε.
2: Έστειλαν
0: μια τιμολόγια αμέσως.
2: Που το μετακυλήσανε.
0: Βέβαια. Τώρα μην κρυκλυβόμαστε.
2: Άσχετα, εάν οι μεταφορείς ίσως δεν τα πήρανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν τα κάνανε. Τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντως αμέσως. Αυτό τα ξέρετε. Τώρα μαζί τα.
2: Θα αργήσει, κύριε Ψάλτη, να υποχωρήσει.
0: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, είσαι μάιμου να φας τριφύλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε και τρεχείς, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
2: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό,
0: ναι,
2: δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές. Ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από τον χρόνο που είπαμε.
0: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κυρία Σμάτογλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
2: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε
2: καλή και πάλι. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, εμπειρότατος στον χώρο των καυσίμων. Γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών, τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου. 107. Ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Okay, Γεώργη, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με 1000, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών για να δούμε και τις βάσεις. Και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι αλλά δεν είναι το βασικό. Ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής, για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας, και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, ή Μελάνια αν θέλετε, και εσείς δεν το έχουμε αμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μητέρα.
8: Το
7: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάχη.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχικό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αριπάγου αναίρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθαρίσε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φαίνεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα

0: στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας σε αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, προτείνει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
2: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου εγκαίνιασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοίας, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περισσιακό του περίστροφο. Τον από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και δικαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17, Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα, Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2 10 48 00 170 έως 174. skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις μουσικές, τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιστο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι, και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα, θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα... Πώς να το πει κανείς, με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροτές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε 3 ΤΖΕΒ, γιατί ώστε να βγουν να έχουμε 3 επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες, δηλαδή τις
0: ημέρες. Ερώτημα. Γιατί ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Εντάξει, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκες, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες, όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο, έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα. Και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν,
0: ναι,
1: αναλάβει τη συντήρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: και από ό,τι έμαθα.
1: Έχουμε.
0: Α, μπράβο, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει
1: γίνει υπάρχουν
0: ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε ακριβώς να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία κατά αρκετό περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένο στο λεκανοπέδιο.
1: Ξέρετε, τώρα όπως είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό. και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν, έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού. Και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι, συνήθως όπως και τώρα, όλους τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, στέλνουμε περίπου 70 διασώστες στα νησιά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό λόγω στη μέσα στα διέσωση, βέβαια, γιατί ξέρετε, η δυνατότητα να στέλνουμε προσωπικό απευθείας από το, εδώ την κεντρική υπηρεσία είναι δύσκολα. Άρα στις αδειές δεν παίρνουν την άδεια την κανονική και πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι με αυτό που κάνατε...
1: Βέβαια, όπως είπα, τα ασθενοφόρα είναι από το 18 και μετά. Είναι δηλαδή νέες τεχνολογίες.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε καταρχήν.
1: Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
1: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα ασθενοφόρα που ήταν παγκαρισμένα στα πάρκινγκ.
0: Ναι, για να μπορέσουμε.
1: Άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Κανιβαλισμός, κανονικός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
1: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και σε άλλες, για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφέρουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, φέρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
0: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
1: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ηλεκτρική. ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας, αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκριση σε αιτήματα τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απόλυτος κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ. Ο στόλος είναι σχεδόν καινούριο, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αίγυπτο μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει, με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγυπτο λέει, υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει λέει, από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι, αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ? Και υποψιάζουμε και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη. Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά modified, δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις βασικές ποικιλίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση.
1: Ναι. Ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πώς θα γίνει η επαλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον κανονισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Μόνο για τους πόρους του καταναλωτικού υλικού λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτός που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο, συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο, έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Βέβαια, δηλαδή, αυτή η τροποποίηση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, πρέπει να έχει το πολύ να είναι 20 πίσω στα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο το αγοράζουμε είναι τροποποιημένο γενετικά ή έχει άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να είναι μέσα εκεί, η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να ενημερωθούμε εμείς ως καταναλωτές για αυτές τις ουσίες τις οποίες αγοράζουμε. Εκεί είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, η κατηγορία 1, εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καταναλωτή, γιατί ναι, αναφέρει ο κανονισμός ότι μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
0: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει
1: ανάλυση
0: αυτό.
1: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
0: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται να ελέγξουν, ναι, τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου, στάδιο της έκρησης, θα δούμε πώς θα προχωρήσει και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη, είναι ειδικά αυτό που λέμε τα βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσεις ένισματος, που δεν δούμε τώρα πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει, αν υπάρχουν. Μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση, γιατί από ένα στάδιο και μετά πάμε στη δεύτερη κατηγορία που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη.
0: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν.
1: Και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή στον καταναλωτή, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό, κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών των οργανισμών στην.
0: Το περιβάλλον γενικότερα.
1: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην ποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός. Απόψη δηλαδή ότι θέλουμε να φτιάξουμε ανθεκτικές καλλιέργειες. Δηλαδή να
0: και λόγω των κλιματικών συνθηκών.
1: Αλλαγή, μάλιστα, να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
0: μάλιστα,
1: να ενισχυθεί όλο αυτός ο κύκλος διατροφικός. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
0: χαλάνε. Κατάλαβα.
1: Παραδείγματα, ναι. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
1: Γενικώς εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λινάρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λινάρόσπορος. Και είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το λιανόσπορο είχε γονίδια από ψάρι.
0: Αυτά είναι. Όλα μαζί.
1: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
0: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
1: Ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση,
0: μάλιστα,
1: κάποια χρησιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καθεστήσει, δεν αναφέρεται στην επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορία 1.
0: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική, βόρεια και νότια.
1: Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κίνδυνος αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργιογόνων. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει μεταφορά, ξέρω, DNA. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αύριο λοιπόν περνάει μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν κατευθύνσει μέσα στις υπολογίες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
0: Ωραία, θα το δούμε και στην πορεία.
1: Προς τα πάνω, αλλά πρέπει να ξέρω, να λέω ότι θα περάσει μάλλον αυτή την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχει μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό που σα είπα προηγουμένως, την τοξικότητα και την ανάλυση κινδύνου.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι αυτό είναι λίγο αντικρούμενο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέσα στο 2030 να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχος 25% της βιολογικής γης να είναι βιολογική καλλιέργεια. Και υπάρχει
0: βιολογική.
1: Πιστοποιημένη μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
0: Τώρα, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι λίγο αντιφατικά, ναι. Το ένα θέλουμε.
0: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα περίεργα.
1: Πάντως πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και το όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
0: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα και προφανώς.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, απ' την άλλη υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της φυσικής ασφάλειας κλπ. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος, στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μου έλεγε και ο κύριος καθηγητής χθες ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί και του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνος ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταλατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κύριος Κολλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσούα λίμωνο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτερη, σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν. Την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση. Και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφταρ της Ανατολικής, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Διάφορα πράγματα συζήτησαν, μεταξύ των οποίων λέει και τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές. Εκεί να δείτε χρήμα και κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και σπρώχνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο στα νότια σύνορα τα δικά μας, εννοώ δηλαδή στην Κρήτη. Από τις 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, 4 μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φωνάξαμε για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
15: Καλημέρα και εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά, σας παρακαλώ, από 12 του μηνός θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμός όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μια τάξη, να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
15: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι. Δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπει κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησής σου για όλη την επικράτεια. Δηλαδή γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
0: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
15: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
0: Ωραία.
15: Διάρκεια κράτηση κτλ.
0: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
15: διαρκεί.
0: Ο έλεγχος για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει. Σωστά.
15: Αν θα πάρει το άσυλο.
0: Καταρχήν, ναι. Για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες Ευρώπης. Ισχύει κάτι τέτοιο?
15: Όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
0: Μάλιστα.
15: Μπορείς να μετακινηθείς έχοντας μία, αυτό που λέμε, μία βίζα.
0: Μάλιστα.
15: Δηλαδή, μπορείς να μετακινήσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, άρα
15: όπως
0: δηλαδή.
15: Γίνεται σε όλες τις χώρες.
0: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
15: Όχι, όχι, και πριν.
0: Α, και πριν ήρθε αυτό.
15: Βεβαίως. Είναι το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, είναι που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, είναι ότι οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα, το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από την άλλη χώρα, και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
0: Πάμε,
15: το οποίο δεν περιποιεί την
0: πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό. Πάμε παρακάτω, γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω, διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν. Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
15: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
0: Ωραία.
15: Δηλαδή κάποιος φεύγει από τη χώρα και πάει αλλού.
0: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω. Άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες για το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
15: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
0: Μάλιστα. Από ποια χώρα? Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
15: Ναι. Δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ωραία.
15: Ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύα. Ναι, Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
0: Μάλιστα.
15: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
0: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
15: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμένουν εκεί.
0: Έμαθα, λέει, ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
15: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και πάωριστο με μια έννοια. Ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία, νομίζω. Αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
0: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε για να κλείσουμε η Ιταλία στην Αλβανία, που φτιάξε ένα χώρο. Αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί.
15: Δεν περπάτησε πρώτα νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά. Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά. Και δεν δουλεύει το σύστημα, διότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι. Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
15: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
0: λύση, αλλά μέτρο. Μπορεί να μην είναι λύση.
15: Δεν είναι. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη, την καλημέρα μου.
15: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτη ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park, the place of happiness.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
24: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες.

0: 2-022-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιεσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας στη Τζίπτα σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν...

0: εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου, έξω όπως πάντα, χαρά Θεού, υπέροχη μέρα, καλοκαίρι, ωραίο και σε ήρεμες, ψύχρεμες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάμε έτσι, δηλαδή να βγάλουμε και τον Ιούνιο. Από Ιούλιο βλέπουμε. Πάντως η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει σε λογικά πλαίσια εκεί. Πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου, αυτό είναι για μένα το υπέροχο. Το παραπάνω είναι το πρόβλημα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε στα γούστα μου. Αρχίζω αφού σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα για να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα δικά μας θέματα. Είτε προσερχόμαστε εδώ στην πρωινή παρέα από την ελλαδική επικράτεια, είτε είσαστε όλες και όλοι στη συντροφιά από την διεθνή επικράτεια, φίλες και φίλοι. Βλέπω τον Μανώλη Κωστίδη, αυτοσκηνοθετεί σήμερα τον εαυτό του, γιατί είναι πολύ καλός σκηνοθέτης του εαυτού του ο Μανώλης. Δίνει ανταπόκριση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Ξέρω. Δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω, ή να κάνετε την πεζοπορία σας, ή να πάρετε το πρωινό σας, ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε έναν τόνο αισιοδοξίας. Υπάρχει τόνος αισιοδοξίας, όχι μόνο απλός τόνος, και τσιπούρα υπάρχει και λαβράκια υπάρχουν, ό,τι θες πτώνει και σολομοί υπάρχουν, ό,τι θες καπνιστεί και μη καπνιστεί. Η ποικιλία άφθονη είναι όπως πηγαίνει, όπως λέει ένας τίτλος, ο Γιώργος Τσελίκας στην Ψαραγορά. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί ο Κολυντόπουλος, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής πρωινής, στέλνει τον Τσελίκα στην Ψαραγορά, εκεί δροπετσόνα που είναι, για να βρίσκει τα ψάρια τα καλά. Λοιπόν, και εμείς έχουμε, και σπαρταράνε μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χαλάσω χρόνο. Ρώτησαν τη Μαρία Καριστιανού πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την ακρίβεια στην οποία μας έχει οδηγήσει η Χούντα Χούλη. Τι θα κάνεις, Μαρία?
7: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
8: Το πρώτο πράγμα, καλύτερα να διορθώσει μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
7: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση, και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
8: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
6: Πολύ ωραίο αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας, αλλά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον διώξανε προχθές από ένα κανάλι τον άνθρωπο, διότι έκανε κακή ερώτηση στην εκπρόσωπο του Τσίπρα, και δεν, σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να κάνεις κακές ερωτήσεις σε κανένα, δεν πρέπει να τους τριμώχνεις. Ο Παναγιωτόπουλος τριμώχνει εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το χαμογελάκι της αμηχανίας είναι, όταν δεν έχεις να πεις κάτι, είναι η βούληση. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, τι δεν κατάλαβες. Έχει η κυρία τη βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής που το έχει όλο προκαλέσει αυτό η Χούντα Κούλη. Έχει τη βούληση. Θες παραπάνω? Δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω βούληση. Τι κάνεις? Ψηφίζω βούληση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις. Αν και η βούλησή σου είναι στην ίδια ευθεία με τη βούληση της Μαρίας Καριστιανού, τότε τα πράγματα είναι υπέροχα για σένα, θα έχω να πω. Η ζωή είναι πολύ ωραία. Η ζωή δεν έχει ζητήματα, εννοείται, αφού είσαι συνδεδεμένος η μία βούληση. Πρόσεξε, αν η μία βούληση είναι, πώς λέμε, μια ψυχή ανταμώνει μια άλλη ψυχή. Μια βούληση ανταμώνει μια άλλη βούληση, γίνονται δύο βουλήσεις. Και μετά μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν, που έλεγε ένας άλλος, ο οποίος έβγαζε λεφτά με. Δεν θα ξαναπώ την κακιά λέξη. Έβγαζε λεφτά με διάφορες ανοησίες, που έλεγε, αν συνωμοτήσει το σύμπαν αυτό που θέλει θα γίνει, είναι η βούληση. Μπράβο, εκεί καταλήγουμε. Και απορώ πως ο κύριος Κασιμάτης δεν το έχει αναλύσει ακόμη. Δεν ξέρω, βρίσκω τον κύριο Κασιμάτη στα νέα έτσι λίγο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει, να τα αναλύει. Το πώς με τη βούληση θα ρίξουμε την ακρίβεια της Χούντα Κούλη. Δεν τα βρίσκετε σοβαρά αυτά. Διαφωνώ. Τώρα σας έχω το σοβαρό. Αφού λοιπόν η βούληση δεν αρκεί, νομίζετε, και εσείς κάνετε πλάκα τώρα, Ότι δεν πιστεύετε τη Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην οποία μας έχει ρίξει η Χούντα Κούλη. Ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί. Και το βλέπετε γύρω. Τι φτώχεια έχει γύρω-γύρω, Παναγία μου! Παναγία μου, δεν ξέρεις πού να σωθείς και πού να κρυφτείς. Γι' αυτό και η Χούντα Κούλη πληρώνει βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον εξαγοράζει όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και άλλα τέτοια που είναι θέμα βουλήσεως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε ονομάζεται Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκος, τώρα είναι Ελασίτης, γιατί βρήκε την ψυχή του εκεί. Ο άνθρωπος όπου ο καθένας ακουμπάει κάπου την ψυχή του, εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν. Αλίμονο, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, από πού θα αντλήσει πόρους η κυβέρνηση Ελλάς? Γιατί όπως θα ακούσετε στο τέλος, Αφού λέει σε 10 μέρες γίνεμε αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο θα γίνουμε κυβέρνηση. Επειδή τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά, τα ξέρετε, θα τα βρούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαολίτης λοιπόν είπε ότι εντόπισε 1500 αφημοί πλουσίων, υπερπλουσίων συμπατριωτών, των οποίων η περιουσία αθροίζεται σε 4 δις. Παρακαλώ.
9: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
10: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν
9: τα υπόλοιπα. Τώρα θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημοί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημοί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
10: 4 δισεκατομμύρια από Βεβαίως. Αυτά τα αφημοί.
6: Τι δεν καταλαβαίνει, κυρία συνάδελφος. Αυτό το πράγμα, γιατί μαγκώνουμε, παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά, αναφέρομαι σε συναδέλφους, δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί μαγκώνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μαγκώσατε, κυρία Μαυρογιάννη. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο εντιμότατος Αντώνης Σαολίδης, πρώην Πασόκ νυν Ελλάς και πολύ βαθιά οικονομολόγος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, της φτώχειας των 7 στους 10 Έλληνες. Τι είπε? 1500 αφημοί αθροίζουν 4 δις. Τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Τώρα προσέξτε, έκανε τη διαίρεση, απλώς τι έκανε ο Αντώνης Σαολίδης, πολλαπλασίασε 1500 από 900.000 και έβγαλε τα 4 δις. Τα 4 δις λοιπόν τα διαιρούμε εμείς τώρα, θα διαιρέσουμε για τα θα διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια με τα 1500 αφημοί, όπως το έκανε εχθές, όπως έκανε αυτή την πράξη εχθές ο Ανδρέας Δημιώτης. Δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει 900.000 στην εφορία, έχει δηλώσει εισόδημα 900.000, αλλά του έρχεται ο φόρος 2.600.000. Δηλώνεις 900.000 εισόδημα και σου στέλνει η εφορία Ραβασάκη να πληρώσεις για εκείνη τη χρονιά 2.600.000 ευρώ και εσύ τα καθίσεις εδώ και θα τα πληρώσεις αυτά. Okay, εντάξει, το λύσαμε και αυτό το θέμα. Προχωρώ, κυρίες και κύριοι, στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η αριστερά γενικότερα έχει αλλεργία με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Φαντάζομαι και το Πασόκ έχει την ίδια αλλεργία. Δεν θέλει κανείς από αυτούς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν να έρχονται εδώ ξένοι φοιτητές. Δεν θέλουν. Σου λέει, μας αρκεί που έχουμε τη λεβεντοσιά της Ελλάδος και μόνοι μας τα καταφέρνουμε. Είναι η αντίληψη της εσόκλειστης χώρας. Εμβερχότζα, ο άλλος ο βλαμμένος στη Βόρεια Κορέα κτλ. Είναι μια ματιά στη ζωή, βρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα, μην το. Είναι θέμα γούστου. Πώς θα το πω. Καταλαβαίνεις. Θέμα γούστου. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια αντίσταση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε ξένους φοιτητές. Δεν θέλουμε εισαγόμενο χρήμα. Δεν θέλουμε. Όχι, όχι. Διότι ζούμε μόνοι μας μια χαρά. Τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Το χρησιμοποιώ στην τοπιολαλιά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Γιατί το βγάνω έχει μια πέραση, θα έλεγα. Λοιπόν, εμείς σε αυτήν την αντίληψη, όπως θα την ακούσετε τώρα από την Πέτη Πέρκα, το ηχητικό δεν είναι καινούριο, μην μπερδευτείτε, είναι του 2023. Και η συζήτηση μεταξύ της κυρίας Πέρκα, που εκπροσωπεί μια αριστερά, το αντίληψη, έχω χαθεί, δεν ξέρω ποια από όλες τις αριστερές, είναι κάπου σε μια αριστερά. Η κυρία Πέρκα, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το που είναι, θα δείτε τώρα, θα καταλάβετε. Συζητάει, νομίζω, εδώ στον Sky με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου όταν έκανε καριέρα πολιτική βουλευτού ο κύριος Μπάμπης μου, και ακούστε πώς τοποθετείται η Πέτη Πέρκα, η κυρία Πέρκα, στο σκέλος όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί όμως?
11: Ποιο θέμα να πιάσουμε? Την παιδεία που αναφέρατε. Μπορούμε να δεχτούμε ισοτίμηση κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο?
12: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν τους ελέγχω γι' αυτό, έχουν επιλέξει να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό? Γιατί αυτή την ευκαιρία να μην την έχουμε στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω.
13: Σε μένα να το πει.
11: Όχι,
12: για την αναθεώρηση του 16.
11: Δεν είναι έτσι. Γιατί? Πρώτο και κύριο, λέμε ότι τα πανεπιστήμια μας. είναι στο ανώτερο επίπεδο, είναι στα 6% των καλύτερων πανεπιστημίων.
13: Δεν είναι έτσι.
11: Έτσι είναι ακριβώς. Έχω τον Γιώργο στο Λονδίνο και του λένε φέρε Έλληνες μηχανικούς και άλλους, λέει η εταιρεία. Γιατί είναι εξαιρετικά τα πολυτεχνία μας και οι γιατροί μας.
6: Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ένα πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στα τραγούδια που άφησε πίσω του ο Μάνος Λοΐζος.
14: Στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό.
6: Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη.
14: Σπενιές του Μιχαλά.
6: Μάνος Λοΐζος μουσική.
14: Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια.
6: Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρος, ο οποίος θα είναι και αυτός παρόν στη συναυλία της 14ης Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαρία Φαραντούρη, την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, γνωρίζετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
14: Σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του μακριά.
6: Λοιπόν, τώρα θα βάλω μια ιδέα, έτσι, μια εικόνα που βλέπω καθώς επιστρέφοντας από την... από την Βόρεια Ελλάδα μπαίνεις προς το λεκανοπέδιο από την πλευρά της Μαλακάσας, έχοντας αριστερά την έξοδο προς Οροπό, η κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς τα Διόδια Αφιδνών. Αν κάνεις λίγο αριστερά το μάτι σου εκεί που έρχεται η έξοδος από Οροπό που συγκλίνει με την Εθνική Οδό, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε ένα καταφαγωμένο βουνό. Μια πλαγιά ήταν νταμάρι, αυτό που λέμε νταμάρι για εξόριξη μαρμάρου ή άλλων υλικών οικοδομής. Ήταν ένα καταφαγωμένο βουνό σε 4-5 επίπεδα, σκαλάκια. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ τώρα καιρό ότι έχει γίνει, και απευθύνομαι και στον κύριο Σπανολιό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έγινε μια εξαιρετική αναδάσωση. Θυμάμαι τα δεντράκια που είχαν τοποθετήσει στα σκαλώματα, στα πατήματα, στην σκαλωσιά που έκανε ας πούμε το νταμάρι, όπως ήταν καταφαγωμένο το βουνό, μικρά δεντράκια τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν μεγαλώσει και πλέον αυτή η πλαγιά είναι καταπράσινη, δεν θυμίζει, δεν υπάρχει, χάθηκε το φαγωμένο βουνό και στη θέση του έχει καλυφθεί όλη η φαγωμένη πλαγιά, έχει καλυφθεί τώρα με δέντρα, με πράσινο. Μια από τις πολύ ωραίες προσπάθειες σοβαρής αναδάσωσης, επαγγελματικής αναδάσωσης στην πλευρά αυτή του Οροπού, και φαντάζομαι ότι αν αυτό με συστηματικό τρόπο το κάνουμε και στην πλευρά της Πεντέλης, στην ορατή από την Αθήνα πλευρά της Πεντέλης, θα καλύψουμε αυτήν την ασχήμια ανταμώνοντας το βουνό. Γίνεται η προσπάθεια της αναδάσωσης, το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο, το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια, 20 πόσα είναι, όλοι μαζί μπορούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί αυτή η αναδάσωση με έχει εντυπωσιάσει. Και τώρα ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει, πότε προλαβαίνετε ρε παιδιά, πώς θα γράφετε τα μηνύματα έτσι, μπράβο σας δηλαδή, πραγματικά στην προέκταση του χεριού του το κινητό, στο χέρι του Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Μου λέει, Άρη καλημέρα, αυτό το νταμάρι το έκανε πράσινο ο Τιτάν, στον οποίο ανήκει το νταμάρι. Μπράβο στον Τιτάνα, συγγνώμη που κλείνω τον τίτλο. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία δουλειά, πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά, είναι για ρεπορτάζ, είναι να βιντεοσκοπηθεί. Και πήγε ώρα 8 και 24 πρώτα λεπτά και δεν είπαμε ακόμη τα βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ προσπάθησα να σας ψυχαγωγήσω λίγο με σοβαρά θέματα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Σπουδάζω το παιδί μου στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Εδώ μου είπαν όμως ότι το MEP είναι καλό, άρα να μην ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν αυτό νομίζεις ότι είναι γνώμη και με σοβαρή διάσταση, πάνω απ' όλα αριστερή γνώμη, τότε αριστερέ μου φίλε, αριστερή μου φίλη, εγώ χαίρομαι για το ότι συμπλέει με αυτή τη γνώμη. Μπράβο, μπράβο, το σηκώνω ψηλά τα χέρια και παραδίδομαι. Εννοείται ότι έχω παραδοθεί πλήρως με αυτά τα τρία που ακούσαμε και δεν έχω πει και τα άλλα. Πάμε στα σοβαρά όμως. Τα σοβαρά είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη πατριαρχία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο αντισαγγελεύς του Άριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για τις δολοφονίες γυναικών, για αυτό που ονομάζεται γυναικοκτονία, η οποία όμως είναι μια δολοφονία που βασίζεται στην αντίληψη του άντρα ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ότι η σύζυγός του είναι περιουσιακό του στοιχείο. Ένα τέτοιο πράγμα οδήγησε έναν ακόμη αστυνομικό να δολοφονήσει τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό. Δεν ξέρω αν να με συγχωρείτε για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν όλη η πατριαρχία μαζεύεται στην αστυνομία, γιατί πρέπει να είσαι πολύ άντρας εκεί να υπηρετείς και να είσαι και μπρουτάλ τύπος, έτσι πολύ λεβεντάριος δηλαδή που λέω εγώ, δηλαδή, πάνω από το λεβέντης. Ο λεβεντάριος είναι κάτι πάνω από το λεβέντης. Δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται να μπει στην αστυνομία για να αποδεικνύει, φαντάζομαι ότι φαντάζομαι στην ποσόστοση της πατριαρχίας όπως διαχέεται στην κοινωνία, ένα κομμάτι της αντανακλάκης στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα και ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να που έρχονται δολοφονίες γυναικών, επειδή οι γυναίκες, τι λένε οι έρμες οι φουκαριάρες πριν δολοφονηθούν? Θέλω να σε χωρίσω, θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή, αποκλείεται, είσαι δική μου. Μπορεί να είσαι δική μου την ώρα που κάνεις στον πρώτο έρωτα, στο πρώτο σεξ, στην πρώτη εκδηλώσεις και να λες είσαι δικός μου, δική μου κτλ. Αλλά δεν το εννοείς. Είναι προφανές ότι δεν το εννοείς με την έννοια που το εννοεί ένας που πάει και δολοφονεί τη γυναίκα του επειδή του είπε θέλω να πάρω διαζύγιο. Δυστυχώς συνέβη άλλη μια φορά εκεί πάνω στη Δράμα. Πολύ πολύ θλιβερό, πολύ λυπηρό. Ένα. Το άλλο το πολύ θλιβερό, λυπηρό, και θα στεναχωρήσω τώρα τους φίλους του Πούτιν στην Ελλάδα, είσαστε αρκετοί, τους φίλους και τις φίλες του αρχηγού του Ξανθού Γένους, του Ορθοδόξου πάνω απ' όλα, και φαντάζομαι όταν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, ξέρω ότι μπορεί να κάνετε παραπάνω από έναν σταυρό την ημέρα, όπως περνάτε από τις εκκλησίες, και μπορεί ένας σταυρός σας να είναι αφιερωμένος στον μεγάλο ηγέτη Βλαδίμηρο. Το ξέρω, μπορεί, ανθρώπινο είναι αυτό, εγώ δεν θα... Στα ανθρώπινα δεν μπορώ να επισέλθω, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς θέλω να πω ότι ο μεγάλος ηγέτης του Ξανθού Γένους, μεγάλος ορθόδοξος της μεγάλης ορθοδοξίας της παγκόσμιας, όχι απλώς εβομβάρδισε το ιερότερο κοιμήλιο 1000 ετών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ένα τεράστιο σύμβολο της ορθοδοξίας, θα έλεγα σαν να βομβάρδισε την Αγία Σοφιά στην πόλη. Εγώ έτσι το παρομοιάζω. Να σας πω την αλήθεια. Έτσι παρομοιάζω το γεγονός ότι το αρθομπείς εσύ δεν το πιστεύεις γιατί είσαι φίλος του Πούτιν και λες αποκλείεται το έκανε αυτό ο μεγάλος Βλαδίμηρος. Το ίδιο είπαν και οι Ρώσοι. Αποκλείεται το έκανε ο ηγέτης. Αλλά πήγαν αυτοί οι Ουκρανοί άτιμοι και βρήκανε κομμάτια του ντρόν του Ρωσικού μέσα στα συντρίμια. Κοίτα να δεις και γκαντεμιά τώρα και γκίνια. Και έτσι προδόθηκε ο αρχηγός του Ξανθού Γένους, ο οποίος μέσα στη λύσα του να ισοπεδώσει την Ουκρανία δεν καταλαβαίνει. Ορθόδοξε χριστιανέ συμπατριώτη μου, που την όφιλε, δεν καταλαβαίνει και ούτε ντρέπεται, εννοείται μπροστά στο θείο, και λέει οτιδήποτε ισοπεδώστε το, να πάνε από εκεί πούρταν από τον αγύριστο, διότι αυτή είναι χιτλερική, είναι ναζί. Κατάλαβες? Διάλειμμα εδώ, μην παρασυρθώ κι άλλο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με το μεγάλο θέμα. Τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Γιατί έγινε, έχουμε καταλάβει? Με δυσκολία. Αλλά ας τα βρούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, να έχουμε να πούμε και κάτι ακόμη. Πρωτού έρθει ο Μίστερ Εντιμότητα. Ποιος είναι ο Μίστερ Εντιμότητα? Κάντε υπομονή, θα τον μάθετε, θα τον ακούσετε. Δεν είναι και ένας άγνωστος δηλαδή μεταξύ μας. Είναι γεμάτος εντιμότητα από τα χρόνια διακυβερνήσεώς του. Μην το προδίδω όμως, μην προδίδω τον εαυτό μου. Κιλ. Πανεπιστήμιο Κιλ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο θα λειτουργεί στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο, παρέχει διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης.
15: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
16: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
15: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
23: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
24: Ναι! Πάμε!
25: Πού θα πάμε?
26: Κρήτη!
24: Μήλο!
23: Κρήτη λέω κι εγώ.
24: Μήλο!
26: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
24: Hey.
23: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
24: Ναι!
26: Πάει το ταμείο.
23: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ!
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
28: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
29: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα. Στον εισαγγελέα εφετούν Πειραιά οδηγείται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρισε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Συνόδο Κορυφής των G7. Τόνισε πως το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει στην Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας της ομάδας των 7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Η κυρία Λίνδια Τρίχα έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Προσφάτως, τώρα δηλαδή, ολόφρεσκο βιβλίο στα χέρια μου με τον τίτλο «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη». Ιστορικό μυθιστόρημα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα θέματα, από την κυρία Λίνδια Τρίχα, την οποία θα ήθελα φυσικά να φιλοξενήσω στις ιστορικές εκπομπές για τον 19ο αιώνα, με αφορμή ακριβώς αυτές τις βιογραφίες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Από τις εκδόσεις Μίνωας του Γιάννη Κωνσταντάροπουλου, του εκδότη, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά», της Ελένης Βεζίρογλου. Μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, που αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο έτος 1897, σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα άγριο φωνικό θα σφαγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, Ελένη Βεζίρογλου, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά», καλοτάξιδο από τις εκδόσεις Μίνωας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Η πρώτη τελευταία μέρα», όχι θρίλερ, Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον φημισμένο συγγραφέα του Δέματος και της Θεραπείας, που αφήνει για λίγο τον κόσμο το θρίλερ για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά, για αυτόν τον επιτυχημένο συγγραφέα ψυχολογικών θρίλερ, τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φίτζεκ, σε άλλο mood, σε άλλη ατμόσφαιρα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, και αφού είπες άλλο mood, and the winner is Κησισού.
2: Τρελαίνομαι, δεν υπάρχει ξανά. Όχι, μισό. Από την αρχή, ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ.
3: And the winner is Κηφισού, as usual. Η Κηφισού είναι ο δυσκολότερος δρόμος και πάλι κερδίζει τα σκύπτρα, βεβαίως. Έχουμε μια μικρή βελτίωση, όπως ξέρεις από εχθές. Μικρή βελτίωση λόγω των σχολείων. Η Κηφισού δεν επηρεάζεται, επί τα βελτίω τουλάχιστον, με τίποτα. Ακινητοποιημένη λοιπόν η άνοδος αμέσως μετά την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας και μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα της Αχαρνών, πολλά προβλήματα η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Έχουμε κίνηση και στο Γαλάτσι και στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Θιβών προς Πειραιά, στο ύψος του Ηλίου και του Περιστερίου, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό, στην Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, στην άνοδο της Συγκρού Και κλείνω με την παραλιακή. Η παραλιακή, όση καθυστέρηση έχει προς τον Πειραιά, από το Φαλιρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, άλλη τόση κίνηση έχει και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς την Αμφιθέα. Σε ευχαριστώ.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ενημερώνω ότι το Mr. Εντιμότατο, rebranding εντιμότατο, θα τον συναντήσουμε στις 9 για να πάρουν θάρρος και κουράγιο και έτσι ένα καλό mood για ξεκίνημα της ημέρας και οι φίλοι μας των 9. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Ζάνκο Εν για να δούμε τα του της επιτεύξεως μετά από 4 μήνες αυτή της πολεμικής αναμετρήσεως, με 2 μηνύματα που μου στέλνει πρώτα απ' όλα ο ή διαζευτικών ή δεν ξέρω τώρα ποιος είναι άντρας ή γυναίκα, 633, μου γράφει Καριστιανού, άνω κάτω τελεία, είναι σε μεσάκι αυτά πολύ γρήγορα. Η Τεμπορίχος Μαρία θα σκέφτηκε ότι στη Βουλή στοχεύει, η βούληση θα είναι η λύση. Το είπαμε, η βούληση, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πώς, τι θα κάνεις, αρκεί να έχεις τη βούληση. Έχουμε όλοι μία βούληση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη βούληση. Ο 104, αυτός είναι ο Βασίλης, μου λέει στην Αμερική το παρατσούκλι του Τραμπ είναι... Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα στο τέλος. Μπορεί ο πόλεμος να έγινε για την επίτευξη των στόχων που είχε πει, στο τέλος όμως εκπληρώθηκε το ρητό. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, όπως την θέτεται, αγαπητέ Βασίλη. Κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
9: Πώς είστε, καλά? Είστε λίγο στο βάθος, κύριε Κοέν. Μπορείτε να έρχεται λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ?
10: Βεβαίως.
9: Μπράβο. Τώρα ήρθατε κοντά. Τώρα ήρθατε κοντά. Χαίρομαι.
10: Μπράβο.
9: Πολύ ωραία.
10: Χαίρεστε, είμαστε καλά και εγώ.
9: Πολύ. Ξαναβήκατε πάλι. Τι έγινε πάλι, γιατί χαθήκαμε τώρα? Μπράβο.
10: Τώρα καλά είναι?
9: Όχι, όχι. Χαθήκατε. Βγάλτε αυτά τα εξαρτήματα που έχετε, δεν με βοηθούν, δεν σας βοηθούν καθόλου.
10: Για μισό λεπτό.
9: Ναι, ναι.
10: Τώρα με ακούτε?
9: Τώρα καλύτερα, μάλιστα. Και τον ήχο της φύσης που σας περιβάλλει εκεί που ζείτε, κατοικείτε, και μπράβο.
10: Δεν έχω τίποτα, είμαι σε κλειστό χώρο.
9: Α, σε κλειστό χώρο, εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, κύριε Κοέν, τι έγινε? Δηλαδή ήμασταν μετά από έναν πόλεμο και μετά από 60 μέρες μιας 60 και ημερών όπου τερματίστηκε η πολεμική σύγκρουση, πού καταλήξαμε, τι έγινε τελικά?
10: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, καθώς τη μέση ατολή εκεί πέρα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όλο και όλο υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, τίποτα άλλο. Το μνημόνιο κατανόησης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι εγώ αναγνωρίζω τις θέσεις σου, εσύ αναγνωρίζεις τις δικές μου και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτούμε.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε η συμφωνία, η συνθήκη, όπως άλλο το είπαν, δεν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει, ελπίζουμε, σε 60 μέρες.
9: Δεν μπορεί να διαβαστεί ότι η μία πλευρά φέρει πίν, ότι δηλαδή λέει κατανοώ τη βούλησή σου να τελειώσει τον πόλεμο με έναν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι από εδώ και μετά, ας πούμε.
10: Κάπως έτσι,
9: ναι. Ναι. Και η άλλη πλευρά μπορεί να πει κατανοώ το ότι δεν θέλει να σε βομβαρδίζουμε άλλο και να πλήττονται οι υποδομές σου, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να μην βγει και αλόβητο το Ιράν. Θα είναι αστείο εντελώς.
10: Όχι, δεν θέλω.
9: Ναι. Ναι. Αλλά έχασε όμως την ουσία, το Ιράν έχει χάσει στην πραγματικότητα.
10: Όχι βέβαια, το Ιράν είναι αυτό που βγήκε ενισχυμένο από όλη αυτή την υπόθεση. Διότι κατόρθωσε να επιζήσει παρόλους τους βομβαρδισμούς και τους πολέμους εναντίον της. Δεν έπεσε το καθεστώς όπως περιμένανε πολλοί.
9: Παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε όλη η ηγεσία και εξολοθρεύτηκε το πρώτο 24ωρο, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε, μάλιστα.
10: Δεν έπεσε το καθεστώς. μπορεί ο Μπουτσάρα, πώς λέγεται ο γιος του Καμενή, να είναι ανάπηρος από εδώ ή από εκεί, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε και αυτός ακόμα συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έπεσε το ουράνιο το οποίο ζητήσανε να φύγει, τα 440 κιλά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε που είναι, μάλλον ξέρουν που είναι, αλλά είναι τόσο βαθιά. Δεν κατόρθωσαν να το βγάλουν αυτό που θέλαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Και για το θέμα των πυράβλων, ούτε καν συζήτηση δεν υπάρχει στο μνημόνιο αυτό. Όπως δεν υπάρχει και συζήτηση για το ουράνιο. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι εμείς το ουράνιο το τελειώσαμε. Οι Ιρανοί λένε αυτά που λέει ο Τραμπ τα ακούμε, μπράβο, θα κάνουμε κάποια ίσως συμφωνία να δούμε πώς θα γίνει, πάντως το ουράνιο δεν θα φύγει από εδώ. Ναι.
9: Πάντως υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα από την οποία το έφυγε αν δεν κάνω λάθος έφυγε ο Τραμπ, έτσι δεν είναι?
10: Βεβαίως, ναι. Και τελικά αποδείχθηκε ότι η συμφωνία που είχε ο Ομπάμα είναι λίγο πολύ σαν η συμφωνία που έχει ο Τραμπ.
9: Μάλιστα, ναι.
10: Οπότε δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε, αφού δεν μπόρεσαν να επιτεθούν οι στρατηγικοί στόχοι.
9: Αρκεί να έχεις τη βούληση, βέβαια, επειδή λανσάρεται πολύ η βούληση στην Ελλάδα, στον τόπο μας ειδικότερα. Ναι, λανσάρεται η βούληση. Φαντάζομαι και στις ΗΠΑ λανσάρεται η βούληση.
10: Παντού λανσάρεται η βούληση και στο Ισραήλ.
9: Είναι ωραίο παραμυθάκι η βούληση. Ναι. Ναι.
10: Τώρα μιλάμε για το Λίβανο. Αυτό είναι το πραγματικό.
9: Ναι, μπράβο. Όμως τώρα μισό λεπτό. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε τώρα στη διάσταση της νίκης του Ιράν. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λέτε εσείς τα σημεία στα οποία κερδίζει το Ιράν. Είναι ότι το παράρτημα των κατσαπλιάδων της Χεσμολάχ παραμένει.
10: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι που το Ισραήλ για πρώτη φορά είπε στον Τραμπ ότι καλά κάνεις και δεν θέλεις, αλλά εγώ έχω άλλες προτεραιότητες και άλλα συμφέροντα σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής, θα έλεγα.
9: Καθόλου, αυτό πήγα να πω. Παρότι δεν είστε καθόλου θαυμαστής του Νετανιάχου, ότι έχει δίκιο τώρα δηλαδή.
10: Έχει δίκιο. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις τώρα 40 χρόνια, είναι αυτή η υπόθεση με την Εσμπολά. Όποτε γουστάρει η Εσμπολά να ρίχνει βόμβες και ρουκέτες και διάφορα τέτοια στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος δεν είχε κανέναν λόγο να ξεκινήσει πόλεμο στις 8. Οκτωβρίου του 23. Ο πόλεμος ήταν με τη Χαμάς. Το Χεζμπολάχ μπήκε γιατί ήθελε να δείξει στο αφεντικό του το Ιράν ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Πρέπει να είναι εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και μαζί να προσπαθήσουν να αφοπλίσουν την Εσμπολά.
9: Αλλά βλέπετε όμως δεν αφοπλίζεται η Εσμπολά, κύριε Κοέν. Διαχρονικά, δηλαδή αν παρακολουθείς κανείς την ιστορία, επειδή εγώ έκανα τρεις εκπομπές για το Λίβανο με τον διπλωμάτη κύριο Δημήτρη Κουρκουλά, διαπιστώσαμε και να έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο άνθρωπος, στο οποίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο περιγράφει πλήρως το τι είναι για όποιον θέλει να μάθει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, συνοπτικά μεν, αλλά εις βάθος ταυτοχρόνως την ιστορία του Λιβάνου, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο του κύριου Κούρκουλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνήσεις, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό του Λιβάνου, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατσαπλάδες και Χεσμολάχ να κάνουν μεροκάμα το πολέμου. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Ή δεν ξέρω αν δεν θέλουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω. Αλλά. Κάπου δεν αφοβλίζεται. Ναι.
10: Θα έλεγα, καταρχάς το βιβλίο του κ. Κουρκουλά έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Αλλά δεν υπάρχει δεν μπορεί. Μπορεί. Όπου υπάρχει, λένε οι Εβραίοι, ότι όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος.
9: Μάλιστα. Ναι.
10: Σαφώς και μπορεί να αφοβλήσει την Εσμπολά. Ναι. Απλώς χρειάζεται άλλου είδους στρατηγική. Δεν θα την αφοβλήσει, προσέξτε, δεν θα την καταργήσει.
9: Ναι.
10: Διότι η Εσμπολά ξεκίνησε ως οργάνωση φιλανθρωπική, ας το
9: ναι,
10: πω.
9: Ναι, και έχει κοινωνική. Και πολιτική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Ναι,
10: βεβαίως. Ναι. Και στην κυβέρνηση, όχι μόνο στο κοινοβούλιο.
9: Με συγχωρείτε, και στην κυβέρνηση, βεβαίως. Ναι.
10: Οπότε μπορεί να την αυτοποιήσει. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική, διότι δια τη ισχύ των όπλων δεν τα κατορθώσει. Πώς είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα πια λόγω ηλικία, αρχίζω και τα χάνω λίγο. Ο Γάλλος είπε στον Ναπολέοντα. Μεγαλειότητα με τις λόγχες που αν κάνεις το τι θέλεις εκτός και να καθίσεις επάνω τους.
9: Ναι.
10: Το ίδιο και εδώ, ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει τι θέλει με τη στρατηγική.
9: Άρα, μισό λεπτό, δεν ξέρω αν, πρέπει, αν μπορώ, αλλά θα μου το επιτρέψετε να το κάνω έτσι, για την, από την πολιετή γνωριμία μας. Να κάνω μια μικρή, να σας ερμηνεύσω, να με συγχωρείτε που τολμώ να το κάνω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι που παίρνω το θάρρος, δηλαδή. Είναι ότι. Ναι, θέλω να προσδιορίσω ακριβώς το ουσιαστικό κατ' εμέ θέμα ενός ανθρώπου εβραϊκής καταγωγής που κοιτάζει προς το κράτος του Ισραήλ. Εσείς είστε Έλλην εβραϊκής καταγωγής. Λέτε, διαφωνώ πλήρως με τον Νετανιάου, του κάνω κριτική δημοσίως, αλλά σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, εκεί είμαι με τον Νετανιάου, εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
10: Όχι, εκεί δεν είμαι με τον Νετανιάου, εκεί είμαι με το Ισραήλ.
9: Εκεί είμαι με το Ισραήλ, μάλιστα.
10: Ο Νετανιάου είναι, δεν είναι?
9: Ναι.
10: Όχι, ο Μπεγκουριόν ήταν, είτε το 889, πρωθυπουργοί υπήρχαν. Δεν ταυτίζω το Ισραήλ με κάποιον. Απλώς λέω ότι το συμφέρον του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έτυχε να είναι με τον Νετανιάου, με την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή η Εσμπολάχ να βομβαρδίζει και να μην έχει ερημώσει το Βόρειο Ισραήλ. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που δεν μπορεί να γυρίσει στα σπίτια του, στους αγρούς του, στα γελάδια του. Δεν είναι αστείο το πράγμα εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Με αφοπλισμό. Πώς είναι ο αφοπλισμός? Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι διπλωμάτης, δεν είμαι πολιτικός, αλλά σίγουρα πρέπει να σταματήσει. Τώρα αυτό έτυχε να είναι και η θέση του Νετανιάου. Να σας θυμίσω ότι και ένα σπασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Οπότε έτυχε αυτή τη φορά να συμφωνώ με τον Νετανιάου σε αυτό το θέμα. Ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορείς να αφοπλίσεις μια οργάνωση. Μπορείς και παραμπορείς. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο. Η γνώμη δική μου είναι, και πάλι παραλαμβάνω, δεν είμαι ούτε πολιτικός στρατιωτικός, εάν έκανε συμμαχία, συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και τότε και ενίσχυε στο στρατό του Λιβάνου, γιατί αυτό που είπα στη Δύση δεν είναι στρατός, είναι με ελληνικά κριτήρια, είναι πρόσκοποι. Και έδινες λεφτά να φτιάξουν οπλισμό, να φτιάξουν μονάδες, να θα μπορούσες άνετα να αφοπλίσεις, όχι να καταργήσεις, να αφοπλίσεις την Χεζμπολά.
9: Ναι. Λοιπόν, άρα το Ισραήλ έκανε και κλείνουμε με αυτό, έκανε λάθος να αφήσει να μπει μπροστά η Αμερική στην πρώτη φάση του πολέμου, κύριε Κοέν?
10: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχε με το Ιράν και με τους Χούτι. Δεν ξέρω αν.
9: Όχι,
10: είναι...
9: μπήκε στην ιστορία ο Τραμπ, αλλά μήπως έπρεπε να αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες το Ισραήλ για να κάνει, γιατί ούτε του Ισραήλ.
10: Α, εδώ κύριε Προσάλτε, ισχύει ο χρυσός κανόνας του Κοέν. Όποιος έχει το χρυσό, κάνει και τον κανόνα. Μπήκε ο Τραμπ και είπε εγώ πληρώνω, εγώ μιλάω. Οπότε ευτυχώς που κάποια στιγμή ο Νετανιάου του είπε μέχρι εδώ και μη παρέκει. Αλλά δεν θα μπορούσε να μπει τη βοήθεια, ναι, της Αμερικής εκεί. Βάλι. Τη στιγμή.
9: Ωραία. Και ο αντίλογος τώρα. Μήπως όλη αυτή η ιστορία που εσείς λέτε είναι η ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά άλλος θα πει είναι η ίδια ύπαρξη του Νετανιάου. Για να μην πάει στη φυλακή θα συντηρεί τον πόλεμο.
10: Α, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβόλια, αλλά υπάρχει εκλογές, υπάρχουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν εκλογές. Και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα κατορθώσει να κάνει κάτι ο Νετανιάου.
9: Ναι.
10: Μάλιστα υπάρχει και μια φήμη που λέει ότι θα πει δεν κατεβαίνω πια. Δεν πιστεύω ότι θα το πει αυτό, ναι, αλλά όχι, ο Νετανιάου θα χάσει εκλογές, εκτός εάν, και αυτό δεν θα μου εκπλήξει καθόλου, αποφασίσει ο Νετανιάου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνουν εκλογές διότι τώρα έχουμε πόλεμο με τα νησιά.
9: Γι' αυτό χαίρομαι να συζητώ μαζί σας διαρκώς, κύριε Κοέν. Και το τελευταίο, τι έκλεψε ο Νετανιάου, ποια είναι το πεδίο της διαφθοράς, τι σήκωσε?
10: Α, δεν είναι θέμα αν έβαλε λεφτά στην τσέπη του, όχι. Κατηγορείται για ροδοδοκία,
9: ναι,
10: κατηγορείται για απιστία προς την, πώς το λένε, προς την υπηρεσία και κατηγορείται για αμέλεια.
9: Μάλιστα.
10: Αυτά είναι. Δεν, τώρα, αν έβαλε στην τσέπη του λεφτά, τώρα τόσες βαλίτσες περνάνε από τα χέρια του για να πάνε στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε, μέσα στο Κατάρ, εκεί που τον, όλοι τον κατηγορούν ότι άφησε την Χαμάς να μεγαλώσει. Τώρα αν έβαλε και λίγα...
9: Όχι καμιά βαλίτσα λέτε, δεν το ξέρουμε.
10: Μπορεί να χάθει και στο δρόμο καμιά βαλίτσα, αλλά δεν το ξέρουμε. Να μην τον κατηγορούμε άδικα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέν για τη συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα
10: εδώ,
9: πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά για την ελεύθερη συζήτηση. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-built σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
30: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
31: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
32: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
33: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Μάρκου Αβριλίου, τα «Είσαι αυτόν» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Εισαγωγή απόδοση στα νέα ελληνικά ουρανία του Τουντζή προλογίζει η Βασιλική Σιούτη. Σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το παροδικό, το κυνήγι της δημοσιότητας, ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, ο Μάρκος Αβριλίος τα απομυθοποιεί όλα αυτά από εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο σύγγραμμά του και αναδεικνύει την αξία της εσωτερικής γαλήνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αρετή και τη δικαιοσύνη. Από τις εκδόσεις Ένωσης Μίνωας, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Καλό ταξίδι το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Καθώς ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές στο Εναθήνες Πανεπιστήμιο, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίρης, και αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Ζούπης.
0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχέδια.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram.

0: Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Sky 100,3.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο αδείο ρεύματα της λεωφόρου Κηβισσού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηβισσίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμε εν ώψη συνάντησης των εργασίας των G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του εχθές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Η Ρωσία

0: Ρωσία και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εχθές σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν συνθούν οι κάλπες. Σιδράμα 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε τροχέα Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς αντιπροσώπους κυβέρνησης και πολίτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αχαρνών από την πλευρά της Νέας Χαλκιδόνας προς τη Στρατιού Καλάρη και τον Άγιο Νικόλαο κάτω Πατησίων. Επίσης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Ομόνια ανά τμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και δευτερευόντως στην Κύφη, στην Παραλιακή, με συγχωρείτε, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και του Νέου Φαλήρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την οποία κάνουμε εισαγωγή κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να αναγγείλω μια είδηση, μια συναυλία που θα δοθεί για καλό σκοπό, και αμέσως μετά στην συντροφιά μας, την είδηση στο Ρεδοθάλαμο, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την εταιρεία Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Ζαχαρία, μπορούμε να μιλούμε και στο ελληνικό, μας το επιτρέπετε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπει και ο Ζαχαρίας, πήρα την έγκριση, πολύ καλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ανεβαίνουν στο Βεάκιο ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου σε μια συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς. Τι είναι το MDA Ελλάς? Είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο για την φροντίδα ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις. Σκοπός ζωής, σκοπός ύπαρξης του φορέα MDA Ελλάς, αυτού του φιλανθρωπικού σωματείου, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών με νευρομυϊκές παθήσεις, αλλά και της υποστηρίξεως των συγγενικών προσώπων, οι προκειμένου να σταθούν δίπλα στους ασθενείς ανθρώπους τους. Είναι μια από τις δύσκολες ασθένειες, η οποία δυστυχώς είναι της νέας εποχής και διαδίδεται, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς, για έναν καλό σκοπό λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς θα τραγουδήσει αύριο μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου και την σπουδαία ορχήστρα που τον περιβάλλει στο Βεάκιο. Στις 9 το βράδυ.

0: Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, του ιστορικού τραγουδιού, του κλασικού τραγουδιού, και ο Δήμος Μούτσης, ο αείμνηστος, στη μουσική. Τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας, κυρίες και κύριοι, που θα δοθεί αύριο το βράδυ στο Βεάκιο στις 9 το βράδυ, Τετάρτης 17 Ιουνίου, θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση ALS, και μέσω του προγράμματος το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν τη ζωή. Μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πάθησης. Και εδώ έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, θα με συγχωρείτε γι' αυτό και τονίζω την σημασία αυτής της συναυλίας, έχει πολύ μεγάλο ρόλο το MDA Ελλάς, διότι ακόμη η κρατική υποστήριξη τόσο στους ασθενείς αυτών των μυοτροφικών σκλήσεων, αυτών των δύσκολων ασθενειών, εν πάση περιπτώσει, μην πω τώρα στα επιστημονικά που δεν τα ξέρω, η υποστήριξη τόσο του ασθενούς όσο και των συγγενικών προσώπων, επειδή είναι σκληρές αρρώστιες, δεν παρέχεται στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε από το κράτος. Πρέπει να οργανωθεί το κράτος μελλοντικός, δηλαδή λίαν συντόμως, δεν εννοώ μελλοντικός σε βάθος χρόνου, αλλά λίαν συντόμως, στο πώς θα υποστηρίξει η οικογένεια να περιθάλψει τον άνθρωπό της, έχοντας προσβληθεί από μια τέτοια ασθένεια που είναι, επαναλαμβάνω, της σύγχρονης εποχής. Οπότε το MDA Ελλάς προσφέρει και χρειάζεται και την υποστήριξή μας. Εύχομαι καλή επιτυχία εκ των προτέρων. Κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Ζούπη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω για να κάνουμε και τους φίλους μας έτσι να πάνε με καλή διάθεση στην εργασία τους, οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δώσουμε έτσι μερικά πράγματα που θα εφρανθεί η ψυχούλα τους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά όπως λέει ο άνθρωπος, γιατί να μην είναι σε λίγους μήνες η κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αστήρευτος, θα έλεγα. Μένα με τον Ταούλ και τον Ζουνά θα βαράμε εμείς και θα αγορεύουν οι άλλοι. Αστήρευτος. Και πρέπει να ομολογήσουμε την ικανότητά του στο ότι είναι αστήρευτος, έτσι. Και παράγει ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή δίπλα του τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης πώς να φτουρήσει, βρε παιδί μου. Ο άνθρωπος είναι πηγαίο, του βγαίνει από μέσα του.
1: Ναι, είναι ένα το έχει, είναι επικοινωνιακό. Γύρισε θυελώδης και έχει και ένα ατού εδώ που τα λέμε. Δηλαδή με το που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, βρέθηκε. Θα μιλάω, Άρη, με το μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου. Για να μην επικαλούμε ούτε μόνο τις οπίνες. Πολύ 12 δημοσκοπήσεων. Με το που εμφανίστηκαν.
0: 12 δεν μπορεί να τις χρηματοδοτεί και τις 12 ο Μητσοτάκης από το κράτος. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι κάθε καναλάρχης και κάθε ολιγάρχης έχει και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Γιατί έτσι τα έχουμε στον τόπο μας. Μας αρέσουν αυτά.
1: Σύνοτι διαβάσαμε κιόλα ότι τα παίρνουμε για να δίνουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, αλλά και το Τσίπρα δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, είδα μια αναδιάταξη. Δηλαδή, ενώ δεν άγγιξε η αναδιάταξη αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος είναι 29,3 στην εκτίμηση ψήφου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15,2.
0: Με το καλημέρα σας.
1: Με το καλημέρα. Αυτό του, αντικειμενικά του δίνει έναν αέρα, σου λέει το καταφέρνω. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου είχε 20-21. Το να παίρνεις από το 20-21 το 15 με το καλημέρα είναι, δείχνει κάτι. Και κατά τη γνώμη μου, την προσδοκία ενός κόσμου που δεν πειθόταν, έβλεπε ηγετικό έλλειμμα και αδυναμία αντιπολίτευση και εναλλακτική λύση από τα άλλα κόμματα που υπήρχαν. Και στη τρίτη θέση πέρασε το Πασόκ, το οποίο στο μέσο όρο είναι στο 11,2. Με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 10,9. Δηλαδή γίνεται μία μάχη, τρεις αστές. Δεν ξέρω που θα εξελιχθεί, γιατί Άρα αυτό αξιοποιεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη γνώμη για να δημιουργήσει μια δυναμική.
0: Και όσο η Μαρία Καριστιανού μένει στη βούληση, ότι με τη βούληση και μόνο δηλαδή θα κινήσει το σύμπαν και έτσι θα αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τη βούληση.
1: Αυτό θα της...
0: Δεν ξέρω, αυτό θα της προσθέτει ή θα της αφαιρεί αυτή η βούληση.
1: Πρόσεξε, Άρη.
0: Δεν ξέρω το κοινό που ψηφίζει και Αριστιανό, αν θέλει πρόγραμμα ή θέλει μόνο βούληση. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίζει χωρίς πρόγραμμα, βάσει πρόσωπα ή προσδοκίες κτλ. Αλλά ειδικά η Μαρία Καριστιανού, ένα μεγάλο άγνωστο χ εδώ που τα λέμε. Τον Αλεξίπρα τον ξέρουμε, τον Αντρούλα, τους πολιτικούς ηγέτες. Η Μαρία Καριστιανού εμφανίστηκε, πουσαρισμένη πολύ από το συνέστημα, κάτι συμβόλησε κτλ. Και εμφανίστηκε σε αυτό το ποσοστό. Θα δούμε αν αντέξει. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής μια πολυχρωμία περίεργη, μια πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή θα δεις και ψηφοφόρους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι να πηγαίνει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ να
0: και παίρνει κάτι δεξιούλιδες βλέπω
1: βέβαια, να, να
0: υπάρχει πλη... μια λαϊκή δεξιά που δεν διαχωρίζει θέση από όλα αυτά τα, τις βουλήσεις και, τα, δηλαδή, και την αριστερά δηλαδή είναι μια εκδοχή του ιδίου νομίσματος.
1: Συν ότι φαίνεται όσο το ψάχνουμε θα φανεί, δηλαδή η δικιά μου αγωνία είναι μην την περνάμε κάτω από αντένες, γιατί δείχνεις αυτήν προτίμηση και ένα κοινό το οποίο δεν την είχε ψηφίσει. Αυτό το κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις. Και λέω κάτσε να δούμε. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Είναι πιο δύσκολη η ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα. Που τον ξέρουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνει μία μάχη. Φαίνεται να έχει πάρει ένα κεφάλι. Στην Άλκο χθες, που είναι ας πούμε η πρώτη του δεύτερου κύκλου, φάνηκε να εισπράττει κάτι ακόμα. Εκεί στηρίζεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή,
0: ότι ο Τσίπρας φαίνεται να εισπράττει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει δηλαδή, εγώ μπορώ να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα το δούμε και αυτό, γιατί μας χρωστάει πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, μας χρωστάει πρώτο πρόσωπα, το επιτελείο του και μας χρωστάει και πρόγραμμα. Δηλαδή, αν σε αυτό η κυρία Καριστιανού, κάποιος που θέλει να την ψηφίσει, μπορεί να περνάει και σε πιο δεύτερη μοίρα. Στον κύριο Τσίπρα, επειδή τον έχουμε ζήσει και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση και ξανά σαν αντιπολίτευση, λέει, για να μας πεις.
0: Ωραία. Εδώ θα κάνουμε μερικά, θα βάλουμε μερικά ηχητικά τώρα, αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα, τι χώρο βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, αγαπητέ Ζαχαρία?
1: Ισοπαίδωσε με το καλημέρα το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, πήρε κομμάτι της πλεύσης. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το δημοσκοπικό το μέχρι στιγμής. Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος του είναι να πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σαν το Πάκμαν κινείται.
1: Ναι.
0: Σαν το Πάπα να πάει τώρα.
1: Ναι. Και εμφανίζει μία οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε γύρω στο 17%. Θα δούμε την εξέλιξη βέβαια.
0: Του έδωσε χώρο ο Αντουλάκης του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα δύο χρόνια, ναι. Δηλαδή ακολουθώντας τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και προχθές είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας ο Κώστας Κάπος, ο οποίος πρώτο διατύπωσε ο άνθρωπος αυτή την ιστορία με το ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο πάνω στην αμαξοστοιχεία. Και είπε, πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί το μέταλλο, το σίδερο, και να πούμε ότι υπήρχαν 8 βαγόνια, λέμε, ήταν και άλλα 2 που εκχάθηκαν, που εξαφανίστηκαν και δεν εξαφανίστηκαν και τα άλλα.
1: Πρόσεξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξαφνικά με μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ που τα λέμε και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές, ήταν τρίτο κόμμα. Συμβαίνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται και εξωματική αντιπολίτευση. Δείχνει στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας την πτώση στο χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οριακά, να ξέρεις, ήταν πιο πάνω. Πάει σε εκλογές. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24.
0: Ο αναβαπτισμένος πλέον.
1: Στο 18-19%.
0: Μάλιστα. Με την καινούρια νεότερη ψηφοφορία των οπαδών. Ναι.
1: Και μετά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει ένας χαμένος χρόνος.
0: Ναι. Δηλαδή, αρχίζει και χάνει. Ναι. Που ακολουθεί την Κωνσταντοπούλου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η όποια τακτική ακολούθησε, πρόσκαιρα την πλήρωσε. Δηλαδή, υπήρχε φάση που είχε περάσει πλεύση ελευθερίας δεύτερη. Ναι. Γιατί ήταν το πιο original.
0: Δεν τους τύπουσε καμπανάκι όμως. Δεν τους φέρνει.
1: Παρ' όλα αυτά, συνέχισε μία τακτική, άφησε το χώρο του κέντρου. Ήταν ένα τεράστιο δώρο, κατά τη γνώμη μου, στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήγε να παίξει προς τα αριστερά, δηλαδή σε μία συνεχή διολύση, πώς να το πω, όπου εκεί ο χώρος ήταν κορεσμένος. και δεν έβγαιναν συμπεράσματα, δεν βγάζανε συμπεράσματα από το ότι πρόσεξε. Με την τακτική που ακολουθούσαν, δεν παίρναν ψήφους. Το μόνο δυνατό σημείο του Πασόκ ήταν μια συσπήρωση. Ούτε από το κέντρο, αλλά αφού το παίζεις προς τα αριστερά, δεν θα έπρεπε να περιμένεις πάλι οι Σιριζέοι απογοητευμένοι.
0: Να γυρίσουν πίσω.
1: Κανείς δεν γύρισε πίσω.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μίστερ Εντιμότητα, έτσι, rebranding και εντιμότητα. Παρακαλώ, τώρα τι έκανε στη διακυβέρνησή του σε 30 δευτερόλεπτα?
3: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει? Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα. Υποκλοπές λέει, συγκάλυψη λέει του στραγωδίας των Τεμπών, δεν έχει, ήδη και τώρα άρχισε ακόμα, δεν έχει αρχίσει καν δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά έγινε συγκάλυψη κατά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, του λέει κάτι αυτή η φωνούλα, η γλυκιά από το παρελθόν, παρακαλώ.
4: Έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους.
0: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, το αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρεται στη σκευωρία Νοβάρτης με τη δική του εκδοχή. Μετά ήρθε το ειδικό δικαστήριο και μαζί με τον 13-0 καταδίκασε και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον εντιμότατο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, πάνω απ' όλα η εντιμότης. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλουμε άλλη μια γλυκιά φωνή, δεν ξέρω αν του λέει κάτι και αυτή η φωνούλα.
5: Είναι προφανές ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση. Ίσως και νωρίτερα, αλλά με αυτή την υπόθεση σήμερα πλέον είμαι απολύτως σίγουρος ότι είχε συγκροτηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, ούτε ο υπουργός δικαιοσύνης που ήμουν εγώ τότε, ούτε ο υπουργός υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός, είχαμε κάποια συμμετοχή, αντίθετα είχαν αναπληρωτές. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος ήταν ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι συνομιλητές του
0: Σταύρος Κοντονής. Και εννοείται ότι τεκμηριώνει πάνω απ' όλα την εντιμότητα στη διακυβέρνηση των 4,5 ετών του Αλέξη Τσίπρα. Εντιμότητα πάνω απ' όλα. Και δεν σας βάζω και τα υπόλοιπα τώρα. Πώς στην Αυγή κάνε το πρωτοσέλιδο έναν αεροπαγίτη επειδή τους πήγαινε κόντρα στην ιστορία με τις άδειες, πώς τον εξέθεταν στην προσωπική του ζωή. Αυτά είναι, ας τα πούμε ότι πες ότι τα ξεχάσαμε. Παίρνω τα πιο χοντρά τώρα. Πάνω απ' όλα με τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φωνή, τι είπε, τι κάνει ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Να του βάλω άλλη μια τρίτη φωνούλα γλυκιά από το παρελθόν που πες ότι οι άλλοι ήταν και ξένοι. Αυτός είναι και δικός του, ήταν και σύντροφός του.
6: Υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθηση.
7: Δεν το πιστεύετε?
6: Δεν θέλω να το πιστέψω. Και δεν το πιστεύω.
7: Ο κ. Ρουμπάτης αυτό είπε χθες.
6: Το ξέρω.
7: Ότι ενημέρωσε τον
6: πρωθυπουργό. Και άλλα είπε που δεν ισχύουν.
7: Ναι.
6: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις επίσημες τοποθετήσεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το βλέπω και λίγο ρομαντικά ή να είμαι κολλημένος στο παρελθόν μου και το παρόν μου βέβαια.
7: Γιατί σας παρακολουθούσαν,
6: αλλά
7: κύριε Πιτσόλα?
6: Δεν μπορώ,
7: δεν
6: να,
7: μπορώ
6: να διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν την περίοδο που ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Κατά κόσμο, Στέργιο Πετσιόλα, σύντροφο του εντιμότατου, τη αριστερά Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ζούπη, για να κάνουμε διάλειμμα?
1: Το θέμα που πρέπει να κατανοήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Μετράμε δυνητική ψήφο για το κόμμα που θα ερχόταν από το Σεπτέμβριο, όλες οι δημοσκοπικές. Με το να ξέρουμε, επειδή τα γεγονότα όλα αυτά είναι. Τα γεγονότα όλα αυτά δεν είναι πριν 30 χρόνια, 40. Είναι πριν 10 χρόνια, πριν 15. Είναι μετρημένα. Εκεί είδαμε όλο. Αλέξη Τσίπρα σαν αντιπολίτευση, στη τρελή αντιμνημονιακή περίοδο, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση πάλι. Το 70% της κοινής γνώμης εμφανιζόταν πολύ αντίθετο. Μάλιστα, μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκε το βιβλίο, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, έτσι δεν είναι, η δυνητική ψήφος για 2 μήνες μετά έπεφτε. Αντί να ανεβαίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
0: Θα κάνω μια καταληκτική πρόταση αντί να φύγει.
1: Αυτό. Άρα είναι θέματα τα οποία είναι νοπά.
0: Νοπά, μάλιστα. Τι, νοπά τι προϊόντα, όπως λέμε, νοπά προϊόντα, με την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
22: Πάμε Cherry Park.
21: Ναι!
22: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
21: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
22: Cherry Park. The place of happiness.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρθιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο και Φυσίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλαια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που προβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύσληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής με τα αποστοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρίνει και 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η προσερχόμενη τώρα του τελευταίου 20 λεπτού. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Αρχίζει να βελτιώνεται η Αττική Οδός και στα δύο ρευματά της προς τον Κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας ανατμήματα συνεχίζει να είναι δύσκολη, ομοίως η Κηφισού και στα δύο ρευματά της. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται, η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα. Παραμένει η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρή βελτιώνεται και στην παραλιακή.
4: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, ξανά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το θέμα που θέτει ο κύριος Αθανάσιος Καμπόλης. Ας μας πει ο κύριος Ζούπης εάν υπάρχει λογικό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Προτείνω να αρχίσουμε από το δεύτερο, για να πάμε στο πρώτο, αγαπητοί.
1: Προσέξτε, με βάση τις έρευνες που είπαμε.
0: Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμπόλη. Μια χαρά το ερώτημα σας.
1: Ναι, είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση και. Γιατί συζητιούνται διάφορα. Ναι. Δηλαδή, διαβάζω αναλύσεις για σενάρια κτλ. Τα οποία δεν στέκουν. Γιατί, αν πάρουμε τα στοιχεία των 12 ερευνών, με το νέο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία με το 29,33% θα πάρει 118 έδρες. Το ΚΚΕ φαινόταν ότι θα πάρει 21 με το 6,7. Και η κυρία Καριστιανού έχει ένα στίγμα αντισυστημικό ή θέλει να εμφανιστεί έτσι, φαντάζομαι. Άλλωστε για να αποφύγει και τις συζητήσεις με ποιον θα συνεργαστείς, είπε θέλω αυτοδυναμία. Γι' αυτό το έκανε.
0: Για να ξεμπερδεύει.
1: Λοιπόν, για να ξεμπερδεύει. Είναι 34 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τις 180 περίπου. 180 και. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή όλοι οι άλλοι και αν συνεργαστούν, δεν μαζεύεται 151. Το συμπέρασμα προκύπτει από τις
0: ερευνές. Γιατί δεν θα μπει το κουκουέ, ας πούμε?
1: Το κουκουέ, επειδή. Όχι, θα μπει, αλλά. Ναι. Το κουκουέ σου λέει δεν θέλω με κανένα να συζητήσω. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα.
0: Ναι, άλλο αν πει
1: στήμα.
0: Τελευταία ώρα η Καριστιανού μπαίνω.
1: Και πάλι θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή το 118 έδρες της Νέας Δημοκρατίας και το 21 του κουκουέ είναι απαρηγορευτικό. Αλλά και πάλι, πρόσεξε, λέω, κυβέρνηση κάνει αν φτιάξουν όλοι οι άλλοι. Και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με αριστερά και με κέντρο αριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επικρατό σενάριο, για να μιλάμε με έδρες, είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε τουλάχιστον τα ποσοστά τώρα. Αυτό είναι μια απλή αλήθεια. Άρα η συζήτηση με τους τωρινούς σχετισμούς, ότι μπορεί να φτιαχτεί μια προοδευτική συνεργασία, ό,τι.
0: Είναι φούμαρα.
1: Αρκεί να πω ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα του και το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρναν 83-84 έδρες. Δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση κεντροαριστερή, πώς να το πω, προοδευτική, με αυτές τις έδρες. Ακόμα και αν ανέβουν κάπως οι επιδόσεις των δύο κομμάτων, να φτάσουν 90 έδρες, 95, 100, 151 δεν σχηματίζονται. Εδώ αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα με βάση αυτά που μετράμε τώρα είναι η...
0: Βέβαια, υπάρχει μια παλαβοσύνη του τύπου ότι αν θέλουμε να γκρεμίσουμε την ίδια τη χώρα, επειδή μισούμε τον Μητσοτάκη, είναι να τους βάλουμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για ένα μήνα, να διαλυθεί η χώρα.
1: Να γίνει μια οικουμενική,
0: να διαλυθούμε εντελώς και μετά το ξαναδούμε πάλι το έργο. Αλλά δεν ξέρω αν.
1: Προσκούρησε ένα άλλο έβρεμα. Βάζουμε συνέχεια, γιατί μας νοιάζει και η συγκριτική εξέλιξη, η διαχρονική. Πας και ψηφίζεις. Θα ψηφίζεις με κριτήριο τη σταθερότητα ή με κριτήριο τη διαμαρτυρία? Το αποτέλεσμα που εισπράττουμε είναι πολύ πάνω από το 50% τη σταθερότητα, και βέβαια υπάρχει ένα 35% και πάνω, το οποίο σου λέει με διαμαρτυρία, γιατί είναι ένα εκνευρισμένο ακροατήριο, έχει προβλήματα με την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι πιστεύω, Άρη, ώρες, ότι τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και για πόσα χρόνια, λειτουργεί σαν εμβόλιο. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας, και αυτός που καταγγέλνει το Μητσοτάκη, που θα ήθελε μια αλλαγή του, δεν θέλει για πυρημιχθεί, το θέλει μια χώρα σταθερή, και βέβαια θέλει να ζει καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Άρα θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, το εισόδημά του.
0: Άρα υπάρχει μια, προσπαθεί ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης να αποκρούσει την αβεβαιότητα.
1: Ναι, δεν θέλει αβεβαιότητα.
0: Και την αστάθεια.
1: Μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε να δεις, γίνεται μια συζήτηση.
0: Το ανάποδο της σταθερότητας.
1: Η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εμένα με εκνευρίζει. Γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση γιατί οι δημοσκοπικές δίνουν εκτίμηση ψήφου.
0: Μάλιστα. Μα αυτό ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί αποτελεί και ένα κόμβικο.
1: Οφείλουν να δίνουν. Έψαξα τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα στοιχεία. Το 95% των εταιριών δίνουν εκτίμηση ψήφου.
0: Και όχι απλώς πρόθεση ψήφου, τι θα ψηφίσαν, γινόταν εκλογές.
1: Και μάλιστα κάποιες εταιρείες, πολλές εταιρείες, δίνουν μόνο εκτίμηση ψήφου. Λέει, από μένα απαιτεί να σου δώσω μια εικόνα. Ποιο μπαίνει στη Βουλή, ποιο δεν μπαίνει, να σου το κατανοήσει. Και σε έδρες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, και αν πριν ένα-ενάμιση μήνα είχαμε επιφυλάξεις για την κατανομή των αναποφασίστων, φτάνουμε σε εκλογές. Και να λάβει υπόψη το εξής. Επειδή ανάβει το κλίμα, έχει ανάψει.
0: Εξήγησε βέβαια ότι οι αναποφάσεις δεν υπάρχουν σε εκλογές. Και την κρίση ζώνη δεν υπάρχει σε εκλογές. Υπάρχει ή δεν υπάρχει.
1: Και θα σου πω τι με εκνεύριζε. Παρακολούθησα μία συζήτηση το πρωί. Έχουν την πρόθεση ψήφου, γιατί η Άλκο δίνει μέχρι επί των εγκύρων. Εν πάση περιπτώσει λέει 23,3 Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κάτω από το 25, γίνονται αναλύσεις. Και στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστη, που εκεί σε όλες τις έρευνες το μεγαλύτερο ποστό είναι αναποφάσιστη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω χρειάζεται εκτίμηση ψήφου, η οποία, πρόσεξε τώρα, μπορούμε να τη δίνουμε.
0: Ναι, γιατί το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το αναποφάσιστη.
1: Κάποιοι ή θα απέχουν ή θα ψηφίσουν.
0: Ή μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ναι, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει.
1: Άρα θα έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί τώρα αισθανόμαστε πιο σίγουροι? Γιατί, πρόσεξε, μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα το έλεγα.
0: Άρα, όταν λες επί των εγκύρων και ταυτοχρόνως βάζεις και την κάρτα εκεί δεξιά.
1: Το 16%.
0: Πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό εδώ?
1: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, υπάρχει, ναι. Η ρέγουλα είναι, ναι. Απλή πρόθεση που λέμε τα πάντα. Και το λευκό άκυρο από χίλια.
0: Όχι, όταν λέω στον τονισμό του επί των εγκύρων. Γιατί το 16% δεν συνιστά.
1: Όχι, δεν, επιστημονικό δεν υπάρχει. Απλά λέω αυτή, ναι, την ώρα οι περισσότεροι δίνουμε άλλωστε το 90%, ναι. Καλό είναι να δίνουμε εκτίμηση ψηφού. Πολύ περισσότερο από τώρα αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουρο, να ξέρεις. Γιατί σαν αποφάσεις τους κάναμε πάντα ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά, μήπως σκέφτεσαι να παίχεις γιατί δεν σου αρέσει κανείς. Δεν απαντούσαν τόσοι μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα στη τελευταία έρευνα της Opinion Poll το 55% απαντούσε. Άρα τους μισούς τους μοιράζαμε με βάση τις δικές τους απαντήσεις. Μένουν οι άλλοι μισοί. Μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική κατανομή με βάση τη τάση που φαίνεται. Έχουμε και ένα άλλο όπλο πια. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα λογισμικά, που λες, θέλω να μου κάνεις κατανομή του υπόλοιπου των αναποφασίστων με βάση τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλες τις ερωτήσεις έρευνας. Άρα προσεγγίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να ανακυκλώνονται συζητήσεις οι οποίες είναι αδιέξοδες.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και μετά, αμέσως μετά θέλω να έρθω σε αυτή την προσπάθεια ορισμένων οι οποίοι πια όχι απλώς είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι μισούν το Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει πει ένας συναισθηματικός παράγοντας που προφανώς δεν αποτελεί πολιτική πολιτική, και θέλω να μας πεις για αυτήν την προσπάθεια του να είναι ο Μητσοτάκης κάτω από το 25, ώστε να εξελιχθούν τα σενάρια αντικατάστασής του. Είναι τα γεγονότα τώρα από το εγκινήσει, διαβάζω καινούριο όρο, αλλαγή εμπλό. Ίσως γιατί είναι και το καλοκαίρι, ξέρεις, και μπαίνουμε από μια βάρκα στην άλλη βάρκα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το αλλαγή εμπλό το διαβάζω και για εκδοχή Νίκου Ανδουλάκη, όχι μόνο για Μητσοτάκη πρώτων εκλογών, να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, αν η αποχή επηρεάζει, πώς η αποχή επηρεάζει τον συσχετισμό των κομμάτων. Και αυτό. Λοιπόν, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος. Παρατηρώ, κυρίες και κύριοι, όπως λέει το μήνυμα, πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να εργάζονται με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια, παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνούν στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμη και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ES1GoRetail.gr.
6: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα.
11: LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Ζούπη, πάμε να βάλουμε τα θέματα κάτω.
1: Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Πέρασαμε, σημείο πρώτο, πέρασαμε πέρυσι μια χρονιά που συνέχεια ήταν ότι θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταστραφεί, θα καταρακωθεί. Ένα χρόνο μετά και παραπάνω. Και
0: όλα τα σενάρια είναι στον κουβά. Και πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Και βρίσκεται σε ένα μέσο όρο 29-30% στην εκτίμηση ψήφου. Γενικά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνο του, σαν σύνθημα ή σαν αίτημα, δεν συνιστά εναλλακτική λύση. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολίτης, ακόμα και αυτός που δεν θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πιο δύσπιστος. Περνάει ώρες δύσκολες, έχει προβλήματα στη ζωή του. Θέλει προτάσεις. Εκεί κατά τη γνώμη είναι η μεγάλη αποτυχία της αντιπολίτευσης. Και σε επίπεδο προτάσεων, αλλά και σε επίπεδο...
0: Πήγαν όλοι να γκρεμίσουμε το Μητσοτάκη. Με ναι. Τον γκρεμίζω το Μητσοτάκη, δεν κάνεις μεροκάμα το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που τα προποιώ.
1: Χωρίς να το καταλαβαίνουν, ναι. Τον ενίσχυαν κιόλας, γιατί φαινόταν... Όταν έχεις διπλό σκορ από το δεύτερο, εμφανίζεις σαν η ρεαλιστική λύση, αντικειμενικά. Άρα τον ενισχύανε, χωρίς να δείξουν ένα άλλο μοντέλο.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες.
1: Τώρα αυτή... λέει για το κάτω το 25.
0: Ναι, συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την προσπάθεια και ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα. Πώς θα πέσει κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, έτσι ώστε να αλλάξει άγνωστο με ποια διαδικασία. Δηλαδή, φαντάζομαι θα σηκωθούν βουλευτές και θα πούν φύγε Μητσοτάκη, αν έχει κερδίσει κάτω από 25, αλλά με μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι όλες οι αναλύσεις που είχαμε κάνει.
0: Ναι.
1: Ή που προσπαθώντας, γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκτιμής μπορούμε να κάνουμε. Από τη δυνητική ψήφο. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία χωρίς κόμμα Σαμαρά ή και με κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει ή δεν το υπολογίζουμε κάτω από ένα 27 και κάτι. Αυτό το 24-24,5 δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Στις εκτιμήσεις μας και όχι τις δικές μου, όλων. Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, με τον κύριο Σαμαρά, επειδή έχει 3,5% σίγουρα θα το ψηφίσω και 5,5-6,5%. Υπολογίζουμε ότι, λέμε τώρα αυθαίρετα λίγο, 4,5-5,5% μπορεί να πάρει σε μια δημοσκόπηση. Θα δούμε στη κάλπη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα κινδυνεύει, όπως το 15 ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί τότε λέγανε δεν θα μπει το Πασόκ, θα μπει το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου. Το θυμάσαι. Λοιπόν, αν δεν μπει. Λέω τώρα, μπορεί να μπει ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με 2,99, δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία δικιά του. Θα έχει βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα έχει προσφέρει ένα 3% συστήβα του αθροίσματος των κομμάτων που θα είναι για κατανομή εδρών.
0: Αυτό εξήγησε το Ποια, ναι.
1: Όσο πιο πολύ
0: ναι.
1: είναι τα κόμματα εκτός Βουλής και άρα αυξάνει αυτό το άθροισμα των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής.
0: Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
1: Ευνοεί το πρώτο κόμμα γιατί μειώνει το πήχη της αυτοδυναμίας. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση το 23. Εάν η πλεύση ελευθερίας που μπήκε με 3,17 δεν έμπαινε, ενώ τότε χρειαζόταν και με την πλεύση μέσα 40% καθαρό, το οποίο το πήρε. Αν δεν έμπαινε η πλεύση ελευθερίας, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε τότε να κάνει αυτοδυναμία με 151 έδρες και με 37,5%.
0: Άρα είναι επιτεύξιμος ο στόχος που λέει ο Μητσοτάκης σε εκλογές μια Κυριακή. Παίρνουμε αυτοδυναμία, γεια σας.
1: Ναι, το κάνει βέβαια για δύο λόγους. Πρώτο, κανένας δηλαδή σοβαρός αναλυτής ή δημοσκόπος, δεν είναι η δουλειά μας. Δεν ρίχνουμε καφέ. Δεν μπορούμε, βλέποντας τα αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, λέμε δεν είναι. Καταρχάς η αυτοδυναμία μπορεί να παιχθεί σε ένα 36-36,5%.
0: Και όχι στο 40.
1: Εμείς έχουμε στο νούμε στο 40. Εάν ας πούμε μείνει πάνω από 8-9% και έχουμε άρα μια 7-κομματική ίσως βουλή κτλ., μπορεί να δεις αυτοδυναμία με 36-36,5%. Αυτό δεν θα λέγω ότι στερείται.
0: Η αποχή πώς επηρεάζει τον...
1: Η αποχή θα επηρεάζει, πρόσεξε, είναι περίεργο πράγμα, γιατί εάν αναλογικά ισότιμα από όλους τους χώρους υπάρχει αποχή, οι σχετισμοί μένουν ίδιοι. Εάν η αποχή προέρχεται κυρίως από το κέντρο αριστερό χώρο ή το κέντρο δεξιό, θα πλήττει τον έναν ή τον άλλον. Είναι η σύνθεση η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο της αποχής.
0: Τελικώς. Σε αυτή τη φάση, η φωτογραφία της στιγμής.
1: Η φωτογραφία της στιγμής είναι και με τη χθεσινή έρευνα και με τις 12 που σου έλεγα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα double score, είναι κοντά από 118 σε 120 έδρες, ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν, η κάθε έρευνα τι βρίσκει. Καλώς κάνει και βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας και συσπυρώνει και αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη του σκηνικού. Δεν φαίνεται πάντως αυτή την ώρα να δημιουργούνται συνθήκες μιας άλλης εναλλακτικής λύσης.
0: Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος. Ξεκίνησε η Άλκο χθες και θα πάρετε σειρά όλοι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας για την συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι ήρθε, αλλά μαζί με αυτό ήρθαν και κάποια πρόσκητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί τα κουνούπια? Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνουπιών. Ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για 4LA FM.
18: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
19: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
21: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
22: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
27: Θεματική
2: Μουσική, παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γενιτσά.
4: Είσοδος ελεύθερη.
5: Βρείτε τους Γενιτζάς σε Facebook και Instagram.
22: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
27: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
28: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
29: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, τα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία

0: και ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
3: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
2: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες ακροατρές και ακροάτριες. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με το δεύτερο καφέ από τον Bella FM 103,3. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά Android και iPhone και Google TV, τις οποίες μπορεί να κατεβάζει δωρεάν από το App Store και το Google Play. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.
0: Τρίτη σήμερα. Τρίτη.
1: Τρίτη 16 Ιουνίου.
0: 167η ημέρα του έτους. Αναδολή ηλίου στις 6 έχει γίνει. Ειδήσεις στις 20 και 51.
1: Κανένα γιορτάζει κάποιος σήμερα?
0: Γιορτάζουν. Τυχεροί, τείχο. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Κανένα έμβασμα, για να δούμε.
1: Έμβασμα, αυτό που
0: έτσι,
1: θυμίζει,
0: έτσι λέει.
1: Μόλις θυμήθηκα την ελληνική ταινία «Περιμένει εμβάσματα, εφοπλιστής από το Λονδίνο».
0: Μάλιστα. Οσίου Μνημονίου, λέει, Ορθόδοξη Εκκλησία, Αγίου Τίχωνος.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.

0: καλή μέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται. Θόδωρε, μήπως πρέπει να κάνουμε με κάποια εταιρεία συμβούλου? Όλο για συμβουλές ακούω, τόσα χιλιάρικα οι συμβουλές, η τάδε, τόσα εκεί, τόσα αλλού. Τι συμβουλές είναι αυτές?
1: Είναι δυνατό να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς ο πατέρας να συμβουλεύει τα παιδιά του, χωρίς κάποιος να συμβουλεύει τους κυβερνώντες?
0: Εκεί πάνε αυτά τα εμβάσματα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Τα οικογενειακά εμβάσματα είναι η παλιά γιορτή. Τώρα θα πρέπει να λέγεται μάλλον γιορτή οικογενειακού Άιρης. Πώς θέλουμε στα παιδιά μας λεφτά που βρίσκονται μακριά και σπουδάζουν.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς δεν είμαστε εφοπλιστές να τα στέλνουμε από το Λονδίνο. Στέλνουμε από εδώ ό,τι μας περισσεύει.

0: Δεν ξέρω άμα θυμάσαι, προχθές περάσαμε μπροστά από την Αγία Παρασκευή Γιάννητσον, την εκκλησία, και η τρύπα η οποία ήταν εκεί μετά από 2 μήνες αποκαταστάθηκε στο οδόστρωμα.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα της
0: ημέρας. Και είδα την άσφαλτο καλή εφαρμογή, δεν έχει πάνω κάτω βαθουλώματα όπως έχει μερικά μέτρα πριν. Καλή δουλειά έγινε, να τα λέμε και αυτά. Άλλο που θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούμε είναι ότι πλέον υπάρχει διοικητής στο νοσοκομείο Γιάννητσον, ενώ χείρευε για κάποιο διάστημα η θέση μετά την αποχώρηση της προηγούμενης κυρίας διοικήτριας, η Νίκη Καρατζούλα από την Ημαθία έχει αναλάβει πλέον επίσημα διοικητή στο νοσοκομείο Γιάννητσον.
1: Δύσκολο πόστο.
0: Ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Αξίζει ένα κομματικό στέλεχος όπως συνήθως γίνεται.
1: Έχει σχέση σε αυτές τις θέσεις. Νοσοκομεία από ό,τι διάβασα.
0: Ναι, εργαζόταν ως φυσιοθεραπεύτρια νομίζω στο νοσοκομείο της Ημαθίας. Τώρα μένει να δούμε αν και ποια προβλήματα θα λυθούν.
1: Καλή αρχή να ευχηθούμε.
0: Αν υπάρχουν προβλήματα, να πω εγώ, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Λέμε και κανένα αστείο. Ελπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν να ταυτοποιηθούν, να αναγνωριστούν ότι υπάρχουν και αν είναι δυνατόν να επιληθούν. Ένα νοσοκομείο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια τοπική κοινωνία, καθώς είναι εκ των πραγμάτων η μοναδική διέξοδος για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα πρόσβαση στη ιδιωτική υγεία. Οπότε το δημόσιο πρέπει να αναλάβει αυτό το βάρος και να κάνει τη δουλειά του καλά. Ενδεχομένως θα μιλήσουμε και με την κυρία διοικήτρια όταν ενημερωθεί και μπορεί να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα. Όπως και έχουμε στόχο να μιλήσουμε και με τους γιατρούς των νοσοκομείων και τους νοσηλευτές, οι οποίοι βιώνουν τα ζητήματα αυτά καθημερινά.

0: Ευχαριστούμε τον Μπάμπη που μας ακούει και μας επισήμανε το πρόβλημα που υπάρχει λίγο στο μικρόφωνο, αλλά το γνωρίζουμε και εμείς. Μπάμπη, πρέπει να αρχίσεις να το ρυθμίσεις λίγο, να κόψεις τον θόρυβο, σε παρακαλώ.
1: Εναλλακτικά μπορούμε να κόψουμε κάποια μικρόφωνα και να μιλάει μόνο ένας.
0: Το αλλάξαμε αυτό εδώ που είναι μπροστά σε μένα και θέλει να το δει λίγο ο γιατρός. Μια που μιλούσαμε για νοσοκομεία και τα λοιπά.
1: Θα το φτιάξουμε. Να πω και καλή υπομονή στους κατοίκους της Αριδαίας. Η διακοπή υδροδότησης, σύμφωνα με ανακοίνωση από τη ΔΕΗΑ Αλμοπίας, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 12. Δυστυχώς, συχνό το πρόβλημα στη Αριδαία. Συχνά πυκνά υπάρχουν βλάβες. Υπομονή.

0: FM.
1: Και καλό καλοκαίρι να πούμε και στους μαθητές και στους γονείς των μαθητών. Τα σχολεία έκλεισαν νομίζω χτες.
2: Ώρα για διακοπές.
1: Τελείωσαν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Απομένουν μόνο τα ειδικά μαθήματα για τις πανελλήνιες. Και καιρός για ξεκούραση για όλους και τους εκπαιδευτικούς. Που μπορεί να συνεχίσουν να πηγαίνουν για λίγες μέρες ακόμα στα σχολεία, αλλά χωρίς το βάρος της εκπαίδευσης. Και μαζί με τη λήξη της σχολικής χρονιάς ξεκινήσει και η περίοδος συγκομιδής των φρούτων, μια δραστηριότητα που αφορά πολύ μεγάλο ποσοστό της στην περιοχή μας.
2: Είναι ο μήνας που ας πούμε είναι full.
1: Και η συλλογή, η συγκομιδή των φρούτων, ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια κτλ. Και η μεταποίηση στα εργοστάσια της περιοχής.
2: Εργάζονται πάρα πολλά άτομα αυτή την περίοδο στις μονάδες μεταποίησης.
1: Εξ όσων γνωρίζω έχουν στηθεί ήδη γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας. Και είδα και αρκετές αγγελίες για πρόσληψη προσωπικού, εποχικού μεν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για όλο σχεδόν το καλοκαίρι, από τα εργοστάσια. Και αυτό που δεν ξέρω βέβαια είναι πού θα κοιμαθούν οι τιμές των προϊόντων, αν έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα ότι πρώτα παραδίδουμε και μετά μαθαίνουμε πόσο θα πληρωθούμε, καθώς και το πόσο θα πληρωθούμε, ενώ τους αγρότες δηλαδή.
2: Ας ευχηθούμε να είναι οι τιμές καλές και οι αγρότες μας να πάρουν αυτά που πρέπει να πάρουν.
1: Για να μπορέσουν να πάρουν αυτά που πρέπει να πάρουν οι αγρότες, θα πρέπει να υπάρχει η παραγωγή που θα τους βοηθήσει να ζήσουν και οι τιμές που αντιστοιχούν σε αυτά. Καλός ή κακός, είναι δύσκολο επάγγελμα. Η αγροτική δραστηριότητα εξαρτάται και από τον καιρό και από τις διαθέσεις της πολιτείας, που όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ακόμα και εμείς που δεν ασχολούμαστε με τα αγροτικά, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση ο αγροτικός τομέας, με ευθύνη και του δημοσίου, έτσι. Νομίζω ότι αρκεί αυτό για την ώρα.

0: Και όσο και αν δεν μ' αρέσει να περιαυτολογούμε, ή εν πάση περιπτώσει να μιλάμε για κάτι που απασχολεί περισσότερο το μικρό κόσμο, το δικό μας, και όχι το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον τρόπο άσκησης της δημοσιογραφίας, είτε κεντρικά είτε τοπικά. Βλέπω κάποιες φορές δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες, ιστοσελίδες κτλ. Ανακοινώσεων δελτίων τύπου της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες δημοσιεύονται αυτούσιες, ακόμα και με τον τίτλο, ποιος μπορεί να είναι παρεμβάσεις ουσίας, επειδή έτσι το ανακοινώνει εκάστοτε η
1: δημοτική αρχή. Υπάρχουν κάποιες συμβάσεις και πρέπει να αναφέρουν τα δελτία τύπου όσο έχουν, Θόδωρε.
0: Το δελτίο τύπου αποστέλλεται από τα γραφεία τύπου στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα δημοσιεύσουν το δελτίο τύπου, αλλά κανένας δεν τους υποχρεώνει, ακόμα και αν υπάρχουν συμβάσεις που δεν το νομίζω, τουλάχιστον όχι. Δεν ξέρω, αφανής, αλλά όχι εμφανής.
1: Ενδεχομένως, όταν βλέπεις όλα τα δελτία τύπου από κάποια μέσα, έτσι όπως τοποθετείς εσύ, είναι πάνω-πάνω και όπως ακριβώς το αναφέρεις και εσύ, έξι, κάτι θα υπάρχει.
0: Εγώ δεν μιλάω για τη χωροταξία, για το βάρος που δίνεται, αλλά τώρα να πει ο χι δήμαρχος αυτά που έκανα αλλάζουν τον τόπο και εσύ να πεις ναι, αλλάζει ριζικά τον τόπο δήμαρχος, δεν νομίζω ότι είναι δημοσιογραφία, είναι περισσότερο, δηλαδή ή θέλουμε να είμαστε δημοσιογράφοι, ή θέλουμε να είμαστε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή είμαστε πίνακας ανακοινώσεων όπου τυχοκολούν τα δελτία τύπου αυτούσια.
1: Το πλαίσιο του εκάστοτε δήμου, δημάρχου, η ενημέρωση όπως την θέλει και όποια συμφωνία έχει κάνει με το ανάλογο μέσο.
0: Κοίταξε να δεις. Ο δήμαρχος, η δημοτική αρχή, αυτός που κυβερνάει, οποιοδήποτε, είναι δικαίωμά του να θεωρεί αυτά που κάνει ότι είναι και αξιόλογα και αξιέπαινα και άξια θαυμασμού, αν το θέλεις. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι αντικειμενικός. Δεν ζητάω εγώ να είναι ο δημοσιογράφος αμερόληπτος. Προφανώς και οι δημοσιογράφοι έχουν άποψη και παίρνουν θέση. Αντικειμενικότητα είναι αυτό το οποίο μας λείπει, νομίζω.
1: Ενδεχομένως αυτά τα δελτία τύπου που λες δεν έχουν την υπογραφή του δημοσιογράφου.
0: Ή όχι, το δελτίο τύπου έχει την υπογραφή του γραφείου τύπου. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί, επειδή στη φωτογραφία που θα στείλει ο δήμαρχος λέει εγώ είμαι ο καλύτερος δήμαρχος όλων των εποχών. Σε εισαγωγικά θα το πω αυτό, γιατί είναι
1: κάποιοι το ασπάζονται αυτό ενδεχομένως.
0: Εντάξει, αυτοί που το ασπάζονται μπορούν να το πούνε. Είναι όμως θεμητό. Κοίταξε να δεις, εμείς μπορούμε να κρίνουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Το νόμιμο δεν είναι και ηθικό.
0: Περίπου. Κοίταξε, εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως δημοσιογράφος, φαντάζομαι ότι ούτε και εσύ.
1: Αυτό γνωρίζεις, ναι.
0: Εξ αρχής είχαμε πει ότι μπορεί να κάνουμε σχόλια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε ενημέρωση. Δεν θεωρώ ότι με δεσμεύει κάτι. Όσον αφορά τη.
1: Έχεις άποψη, καταθέτεις την άποψή σου και είναι θεμητό και σωστό.
0: Δεν θέλω να κατηγορώ κανένα χωρίς λόγο. Αλλά τώρα, αν πω ότι έχω κατά καιρούς δει.
1: Λίγο ανέβασες όμως. Λίγο κακό. Ήσουν, ξεκίνησες πιο μαλακά. Τώρα λίγο ανέβασες την ένταση.
0: Έτσι μπορεί να ακούγεται. Μήπως έχεις ρυθμίσει τον ήχο καλύτερα, πρέπει να το ρυθμίσεις. Κοίταξε. Βλέπω. Εγώ δεν περιμένω να υπάρχει ούτε η ίδια ποιότητα, ούτε προφανώς υπάρχουν οι δυνατότητες που έχουν μεγάλα μέσα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες στην περιφέρεια. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, κατά καιρούς παλαιότερα, ένα μίξ ειδήσεων που δημοσιεύονται για να γεμίσουμε το χώρο. Δηλαδή, δίπλα στην είδηση για τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να υπάρχει η είδηση, το ένα δίπλα στο άλλο στην ίδια εφημερίδα, πώς να ξεχωρίσει το καλό καρπούζι. Καλοκαίρι ήταν, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Για να μην αναφέρω αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι. Και ο μόνος που δεν το παραδέχεται είναι αυτός ο οποίος το κάνει, την εξαργύρωση Πυθαγόρα. Μεγάλο θέμα μεν, πραγματικότητα δε. Αλλά νομίζω ότι θα το πούμε και σε λίγο αυτό, ίσως, ή κάποια άλλη στιγμή θα το θέσουμε αυτό το θέμα. Για την ώρα
1: πολλά θα θέσουμε, πολλά,
0: ας ακούσουμε
1: θα
0: λίγο τη μουσική.
1: Ελεύθερο διάλογο έχουμε.
0: Να θυμίσω ότι μας ακούτε στο, είναι η εκπομπή Δεύτερος Καφές,
1: με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
0: και τον Ηρακλήτο Κοσκινόπουλο, από τον Bell FM 103,3, από το ραδιόφωνο σας ή τις εφαρμογές για κινητά Android και iPhone. τις οποίες μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το App Store.
1: Να μας στέλνετε και μηνύματα.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα πέρα από το ζωντανό πρόγραμμα, από την εφαρμογή μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις εκπομπές οι οποίες θα ακολουθήσουν, αλλά και να επικοινωνήσετε με το στούντιο άμεσα, είτε με μήνυμα είτε και τηλεφωνικά στο 2382029333.
1: Λίγη μουσική, Θόδωρα, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως.
0: Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, γιατί βλέπω ότι έπεσε λίγο η θερμοκρασία.

0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτζά.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Και να πω εδώ ότι προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία η τοπική ενημέρωση, όχι μόνο για να μαθαίνουμε το τι συμβαίνει, αλλά για να μαθαίνουμε και το τι δεν συμβαίνει. Και ενημέρωση δεν είναι μονάχα η δημοσίευση των δελτίων τύπου των εκάστοτε δήμων, οι οποίοι πολλές φορές, παρά το ότι αποστέλουν συχνά δελτία τύπου για διάφορα θέματα, κυρίως για να πενευθούν για αυτά που έχουν κάνει, αποφεύγουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενημέρωση για άλλα θέματα τα οποία ίσως είναι και σημαντικότερα. Και όταν λέω ενημέρωση, δεν εννοώ ούτε τις περί αυτολογίες ούτε το promotion του κάθε προσώπου. Για παράδειγμα, τον προηγούμενο μήνα ο Δήμαρχος Πέλλας κατέβηκε στην Αθήνα για συνάντηση στα Υπουργεία για το νέο δικαστικό μέγαρο του Γιάννητσών. Δεν είδα πουθενά δελτίο τύπου, ούτε κάποια αναφορά για το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αν έπεσαν κάποιες υπογραφές, αν δόθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη κάποιες υποσχέσεις ενδεχομένως, ή αν λύθηκαν κάποια ζητήματα τα οποία απαιτούσαν τη μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα.
15: Ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
14: Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, φαντάζομαι δεν έχει ξεκινήσει καν, αλλά αν υπάρχουν κάποια ζητήματα.
15: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, τα υποσχέσεις, τα υπογραφές.
14: Αν υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν? Ο Δήμαρχος φρόντισε να επισκεφθεί το αρμόδιο Υπουργείο για να συζητήσει προφανώς αυτά τα οποία τις εκκρεμότητες. Δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το έργο. Ξέρουμε ότι θα κατασκευαστεί το δικαστικό μέγαρο, ότι την κατασκευή του θα την αναλάβει ο Δήμος Πέλλας, αλλά ως εκεί. Δεν λέω τώρα να μάθουμε εμείς αν έχουν τεθεί υπογραφές στα τεύχη δημοπράτησης, πώς τα λένε αυτά, αν έχουν γίνει οι μελέτες οι υπόλοιπες όλες. Αν υπάρχουν προβλήματα όμως, θα πρέπει ίσως να τα γνωρίζουμε. Πέραν το ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο. Γιατί όταν υπάρχει ανάγκη να πρέπει να πάει επί τόπου η Δημοτική Αρχή στην Αθήνα για να καταφέρουμε να, για να πραγματοποιηθεί ένα έργο το οποίο είναι έργο πνοής για την περιοχή μας, έτσι, σημαίνει ότι είτε δεν υπάρχει καλή συνεννόηση από απόσταση, είτε ότι κάπου κολλάει αυτό το έργο. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει τον κόσμο στον οποίο είναι υπόλογοι και για τα προβλήματα που υπάρχουν και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Εκτός και αν θέλουμε απλά να κάνουμε promotion και να στέλνουμε φωτογραφίες ότι εδώ ρίξαμε άσφαλτο και εκεί κουρέψαμε τα χόρτα. Αν νομίζουμε ότι η θέση του επικεφαλής ενός δήμου είναι να περηφανεύεται σε εισαγωγικά η περηφάνεια, έτσι, για το πόσο καλά δουλεύουν οι υπηρεσίες, νομίζω ότι κάνουμε κάποιο λάθος.
15: Και αυτά είναι απαραίτητα όμως.
14: Απαραίτητα είναι, αλλά είναι αυτονόητα. Τώρα, αν υπάρχει υπηρεσία η οποία δεν λειτουργεί σωστά και διορθωθεί το πρόβλημα με την παρέμβαση του Δημάρχου, θεωρώ ότι ναι, πρέπει να το αναφέρει. Να πει εκεί κάναμε λάθος και το διορθώσαμε. Ή έκανα λάθος ή υπάλληλοι ή η υπηρεσία. Δεν ξέρω. Αλλά το να λέμε τα αυτονόητα, κουρέψαμε τα χόρτα ή ρίξαμε άσφαλτο, νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή πήγα στο γραφείο το πρωί και απάντησα σε ένα τηλέφωνο ότι πρέπει να πω γιατί το έκανα για τα ζητήματα. Και για άλλα και άλλα ξέρουμε να κάνουμε δράσεις ενημέρωσης. Αλλά θα πω όσον ούπο περισσότερα. Ας κάνουμε, ας ξεκουραστούμε λίγο.

0: γιατί για άλλα και άλλα, όπως είπα πριν, μια χαρά ενημερωνόμαστε για θέματα τα οποία δεν θα τα χαρακτηρίσω ίσονο σημασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει μας απασχολούν πολύ περισσότερα από αυτά που ακούμε.
1: Για ποια εννοείς?
0: Εντάξει, μα δεν είναι μόνο το αν θα κάνουμε κάτι χώρους και πανηγύρια, έτσι.
1: Και αυτά είναι απαραίτητα, χρειάζεται.
0: Απαραίτητα είναι μάλλον όλα. Δεν θα πω ότι είναι μόνο αυτά. Εγώ θεωρώ όλα, τα πάντα τα θεωρώ απαραίτητα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι θέμα όμως διαχείρισης και το πώς τα παρουσιάζουμε και το πώς εξελίσσονται κάποιες δράσεις. Προχθές είχαμε πει ότι επιτέλους θα γίνει αυτό το έργο στο ΠΑΙΚΟ με τα μονοπάτια, το οποίο περιλαμβάνει και δράσεις δημοσιότητας, όπως την εκτύπωση χαρτών, έντυπων, οι οποίοι μπορεί να φαίνεται ότι είναι εκτός εποχής πλέον, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ευχάριστο να κρατάς στα χέρια ένα χάρτη και να κοιτάς το που θα πας.
1: Το θεωρείς απαραίτητο?
0: Απαραίτητο δεν το θεωρώ απόλυτα, αλλά εγώ θα το προτιμούσα να υπάρχει ένας έντυπος χάρτης, τον οποίο θα το κρατάς και θα περιήγεσαι στο βουνό.
1: Το οποίο θα το παίρνεις από πού?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Κάπου θα τα μοιράσουν. Μπορεί να τα βάλουν κάπου μπαίνοντας. Δεν ξέρω πού θα τα βάλουν. Ξέρουμε ότι θα εκτυπωθούν οι χάρτες. Τώρα πού θα διανεμηθούν θα το μάθουμε, φαντάζομαι, στην πορεία. Πέρα από αυτό όμως, για την προώθηση αυτού του έργου, προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί και μια σελίδα, η οποία θα ενταχθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όχι ξεχωριστή ιστοσελίδα, αλλά μια σελίδα για την ιστοσελίδα του Δήμου.
1: Τι θα έχει, φωτογραφία το χάρτη?
0: Οι προδιαγραφές δεν τις γνωρίζω, δεν έχουν δημοσίως ανακοινωθεί, αλλά διαβάζοντας και μόνο τον τίτλο της ανάθεσης, εμένα κάτι δεν μου πολύ κολλάει. Όταν χρησιμοποιούμε πολλές λέξεις για να πούμε ένα απλό θέμα, ένα απλό πράγμα, ανάπτυξη και σχεδιασμός και ενσωμάτωση και άλλα παρόμοια για μια σελίδα, νομίζω ότι μάλλον τα παραλέμε για να φουσκώσουμε την τιμή.
1: Για μια σελίδα μιλάμε τώρα?
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί έτσι αναφέρεται. Landing page σημαίνει μια σελίδα στην οποία θα πατάς και θα πηγαίνεις εκεί. Αν έχουν αντιληφθεί όλοι αυτό το οποίο λέω ως πραγματικότητα, εννοώ τις υπηρεσίες του Δήμου που ζήτησαν να δημιουργηθεί αυτό. Τώρα, να πω ότι αν είναι αρκετά, 2.500 ευρώ για αυτή την εργασία, θα έλεγα ότι μάλλον είναι περισσότερα από όσα θα πρέπει να διατεθούν. Το ποιος θα πάρει τη δουλειά είναι το λιγότερο. Είναι το θέμα του πώς διανέμονται τα χρήματα. Δηλαδή, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας μπορεί να χρεώνει ό,τι θέλει για κάποια υπηρεσία, αλλά είναι δουλειά της δημοτικής αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποφασίζει αν θα τα πληρώσει ή όχι.
1: Έχει κάποια δυσκολία, επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω και τόσο καλά, εσύ ενδεχομένως έχεις.
0: Για να...
1: τι ακριβώς, δηλαδή αυτή η landing page, πώς το.
0: Για να κρίνουμε αν υπάρχει δυσκολία, πρέπει να το δούμε για να δούμε
1: αν
0: τι δυσκολία υπάρχει.
1: Δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά
0: που θα έχουμε. Τα χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τις προδιαγραφές που ζητούνται. Εγώ πιθανολογώ ότι προτάθηκε αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε κάτι που θα είναι έτσι, έτσι και έτσι ωραίο και δεν ξέρω εγώ τι, και το θέλουμε τόσο, ας πούμε, και θα το κάνουμε.
1: Για μία σελίδα μιλάμε.
0: Αυτό που ξέρουμε ότι θα είναι μία σελίδα η οποία θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τώρα, αν θα πληρωθεί ο ανάδοχος για την ενσωμάτωση, όπως γράφεται στην ανάθεση, αυτό νομίζω ότι είναι, δεν θα πω ανοησία, είναι μάλλον πλεονασμός. Δεν θα το κάνει ο ίδιος ο ανάδοχος στην ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα του Δήμου, γιατί δεν νομίζω να του δοθεί πρόσβαση σε κάτι τέτοιο. Θα το κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, υπάρχει προσωπικό στο Δήμο, το οποίο είχε ασχοληθεί και με την προηγούμενη ιστοσελίδα του Δήμου πριν την δημιουργία της νέας από την τρέχουσα δημοτική αρχή, ο οποίος και τεχνικές γνώσεις έχει και τη δυνατότητα, και φαντάζομαι
1: θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να πληρωθεί ούτε ευρώ. Θα μπορούσε να το κάνει ο Δήμος.
0: Μάλλον.
1: Με τον υπάλληλο που έχει.
0: Προφανώς. Ένας υπάλληλος ο οποίος έχει κάνει ολόκληρη την ιστοσελίδα δεν μπορεί να κάνει μια επιμέρους σελίδα τώρα? Εντάξει. Φαντάζομαι ότι ένας αντίλογος αυτό θα μπορούσε να υπάρχει, ότι αυτά είναι χρήματα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή από ένα πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Εν πάση περιπτώσει, θα δίνει η κεντρική εξουσία.
1: Και θα έπρεπε να τα
0: δώσουμε
1: κάπου.
0: Αλλά ναι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αντί να σπαταληθούν. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια σπατάλη. Παρόλο που κανένας δεν αμφισβητεί τις δυνατότητες του διαδικτύου και τη δύναμη που έχει το διαδίκτυο. Πέρα από αυτό, πάνω σε αυτό, για να πω για το ίντερνετ, ας πούμε, υπάρχει και η ιστοσελίδα visitpella.gr, η οποία δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια στο πλαίσιο...
1: Λειτουργεί.
0: Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος, ενός άλλου έργου, ως συμπληρωματικό. Αλλά αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι πέραν της αρχικής δημιουργίας και ενημέρωσης με... εμπλουτισμού μάλλον, όχι ενημέρωση, εμπλουτισμού με φωτογραφίες και τα λοιπά και προτάσεις για τον επισκέπτη στο Δήμο Πέλλας, δεν υπάρχει ανανέωση.
1: Η ιστοσελίδα είναι του Δήμου Πέλλας ή της Περιφέρειας?
0: Το visitpella.gr είναι του Δήμου Πέλλας. Στην Περιφέρεια ανήκει το Πέλλα Visit, νομίζω κάπως έτσι. Αλλά ή Visit Παύλα Πέλλα, δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα. Αλλά αυτό στο οποίο αναφέρομαι ανήκει στο Δήμο Πέλλας. Και ήταν κομμάτι ενός μεγαλύτερου έργου. Θεωρητικά υπάρχει και μια εφαρμογή η οποία έχει δημιουργηθεί για το Δήμο, στην οποία δίδονται πληροφορίες και στον επισκέπτη και στους κατοίκους της πόλης και η δυνατότητα να δουν αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο εκεί που είναι ελεγχόμενη στάθμευση. Πρακτικά στη Χατζηδημητρίου και το κομμάτι της Βελίκα Ρώμα μπροστά στην Εθνική Τράπεζα.
1: Την έχεις δει την εφαρμογή, την έχεις κατεβάσει?
0: Την έχω δει, αλλά δεν την έχω δοκιμάσει να δω αν δουλεύει και αν αυτά είναι όντως online ή όχι. Υπάρχει, πάντως αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Αλλά τώρα να έχουμε, ας πούμε, την ιστοσελίδα η οποία είναι για τον τουρισμό στην περιοχή. Αυτό που έλεγα πριν, το visitpella.gr. Στο οποίο δεν υπάρχουν νεότερα πέραν της αρχικής δημιουργίας. Δεν υπάρχουν νέα μέσα. Οι χάρτες, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτή την ιστοσελίδα είναι οι χάρτες. Οι χάρτες Google που έχουν ασωμαθεί μέσα δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν σωστά, είναι σε στάδιο ανάπτυξης, γιατί προφανώς δεν πληρώθηκαν ποτέ αυτοί οι οποίοι παρέχουν την πρόσβαση σε αυτούς. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε ανανέωση. Είναι κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει να εμπλουτίζουν, θα έπρεπε να το δουν. Ελπίζω κάποια στιγμή ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα τουρισμού στο Δήμο Πέλλας να ασχοληθεί και με αυτό, πέρα από το να τραβάει βιντεάκι μέσα από το αυτοκίνητο οδηγώντας. Δεν καταλαβαίνω όταν το λένε ότι αυτό είναι κακό. Επιμένει, ας το κάνει, δικαίωμά του. Και με ένα δικαίωμά μου να το κατακρίνω. Γιατί αυτά τα δικαιολογίες οι οποίες κάποια στιγμή ακούστηκαν, το έχω σε stand, νομίζω ότι είναι δικαιολογίες, χωρίς εισαγωγικά. Τέλος πάντων, αρκετά είπαμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο από το δεύτερο καφέ. Εσείς ξέρετε ότι μας ακούτε στο Bella FM 103,3, από τα ραδιόφωνά σας, αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τα οποία μπορεί να κατεβάζετε δωρεάν από τα App Store των εταιριών. Και εμείς σε λίγα δευτερόλεπτα ή σε λίγα λεπτά, περισσότερα δευτερόλεπτα, θα είμαστε πάλι μαζί για να γκρινιάξουμε ίσως λίγο παραπάνω, γιατί για μας αυτό είναι σχόλιο.
1: Δεν είναι γκρινιά,
0: να χαϊδεύουμε αυτιά.
1: Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Και εννοείται ότι πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, και το ότι μπορεί να κρίνουμε ή να επικρίνουμε συμπεριφορές ή καταστάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνουμε μονομερώς. Οποιοδήποτε νομίζει ότι θίγεται ή έχει ανταπάντηση, είναι...
1: Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά.
0: Επισήμως προσκεκλημένος να καταθέσει την άποψή του.

0: 93,3.
1: Την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιώργο, το καλύτερο ψαλίδι Γιάννητσών και περιφερειάς.
2: Τι κλαδεύει?
1: Είναι Κουρέας.
2: Α, συγγνώμη.
1: Το οποίο μιλήσαμε
2: έτσι
1: πριν,
2: το είπες,
1: στο διάλειμμα. Και ευχαριστώ τη γυναίκα του, τη Ρένα, που με κέρασε ένα νερό πριν να έρθω στο στούντιο.
2: Διψούσες πολύ, λίγο η θερμοκρασία ανεβασμένη, ζέστη.
1: Δεν έχει και τόσο πολύ. Όχι. Έπεσε η θερμοκρασία, έπεσε. Η ηλιοφάνεια πάντως δεν έχουμε σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αν θα μπορέσουμε να πάμε για μπάνια. Να και το Σάββατο έχω δουλειά, δεν νομίζω να πάω πουθενά.
2: Για ποιο λόγο?
1: Θα πρέπει να είμαι στη Θεσσαλονίκη να παραβρεθώ σε μια μουσική εκδήλωση.
2: Μπράβο.
1: Αλλά ελπίζω άλλοι να μπορέσουν να ξεκουραστούν και να δροσιστούν κοντά σε μια παραλία.
2: Βροχές δείχνει μόνο για αύριο, Σαββατοκύριακο δεν είναι.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, συννεφιά έχει σήμερα, δεν είναι συννεφόκαμα μεν, φαντάζομαι αργότερα, αλλά για την ώρα ίσως...
2: Ανοίγει ο καιρός από ό,τι βλέπω, αλλά αύριο προβλέψεις είναι για βροχή.
1: Και λίγο να δροσίσει, να πληθούν και λίγο οι δρόμοι για μέσα σκόνη.
2: Σαββατοκύριακο βλέπω 35 βαθμούς. Ανεβασμένη θερμοκρασία.
1: Εδώ περιμένουμε ακόμα να δημιουργηθεί ένα κολυβητήριο, να βρέξουμε λίγο τις πατούσες. Θα γίνει κάποια στιγμή, έχει δρομολογηθεί από όσο...
2: Εντάξει, έχει τα ιδιωτικά που είναι λίγο έξω από τα Γιάννητσά και εξυπηρετούν τον κόσμο, Θόδωρα.
1: Υπάρχει και η αρένα όντως που έχει μια μεγάλη πισίνα. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάνε και μια βόλτα.
2: Καλά που υπάρχει και αυτή, για τον κόσμο που δεν μπορεί να πάει στη θάλασσα.
1: Εντάξει, έτσι πως έγιναν τα πράγματα, με 2 ευρώ τη βενζίνη και μια βόλτα μέχρι την αρένα, καλά είναι. Ή εν πάση περιπτώσει και άλλες πισίνες, οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή.
2: Και αυτή είναι εδώ δίπλα μας. Αλλά μπορούν να πάνε ο καθένας στην περιοχή του και στην Αριδαία έχει.
1: Έχει. Καλά, στην Αριδαία έχει και υπάρχει και το Πόζαρ, έτσι. Δεν είναι πισίνα-πισίνα, εκεί μου θες μπαίνεις στο ποτάμι.
2: Και στην Έδεσα έχει.
1: Και στην Έδεσα. Για να είμαι ειλικρινής, πολύ θα ήθελα να πεταχτούμε μέχρι το Πόζαρ μια βόλτα.
2: Καλή
1: να σηκώσουμε τα μπατζάκια μέχρι το γόνατο και να μπούμε στο ποτάμι. Έχω πολλά χρόνια να το
2: κάνω. Όχι στο ζεστό νερό.
1: Όχι, στο άλλο, το χλιαρό. Το ζεστό είναι για ίσως άλλους. Δεν μου άρεσε ποτέ.
2: Πέρασε και η ώρα σήμερα.
1: Πέρασε γιατί μας έπιασε μια πολυλογία. Ίσως θα πρέπει να μιλάμε λιγότερο και να ακούμε περισσότερο ή να διαβάζουμε περισσότερο.
2: Και κάποια στιγμή θα ανοίξουμε για τα μικρόφωνα να μιλάει περισσότερο ο κόσμος και να ακούμε εμείς.
1: Πάντα. Ίσως αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Πάντως, με αφορμή και το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, θα πω ότι μπορεί να γκρινιάζουμε, μπορεί να είμαστε ο μοναδικός νομός στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος δεν έχει κάθετο άξονα προς την Εγνατία, όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και στη Θράκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά ίσως είμαστε και ο μοναδικός νομός που δεν έχει διόδια.
2: Και
1: να πούμε ένα ευχαριστώ.
2: Και έξοδο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Τις κι αλλιώς, τι να το κάνεις. Τώρα θα πιάσω
2: σπίτι στο παράδεισο. Ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Από τα ραδιόφωνα σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone μέσω των εφαρμογών Πέλα FM 103,3. Νομίζω ότι όσο και να γκρινιάζουμε, η Πέλα είναι ένας επίγειος παράδεισος, ο οποίος έχει να δείξει ομορφιές και ψηλά και χαμηλά και στον κάμπο και στο βουνό. Και ο ορεινός όγκος είναι θαυμαστός.
2: Και μιλήσαμε και για τα μονοπάτια, οπότε υπάρχει
1: εννοώ και την περιοχή του Καϊμάξα, αλλά και την περιοχή στο Πόζα, δηλαδή και στην Αλμοπία και στην επαρχία της Έδεσας, αλλά και ο κάμπος εδώ πέρα, υπάρχει ο Λουδίας, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασκηθούν λίγο, τα κάνουν μπράτσα κοπηλατώντας. Και...
2: υπάρχουν και τα αρχεία. Η αρχαία Πέλα,
1: αυτό
2: το μουσείο.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει παντού, γιατί ομορφιές μπορεί να συναντήσεις πολλές, αλλά ένα τέτοιο μπραντ δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά άλλο. Λοιπόν,
2: καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε αύριο πάλι στις 10.

0: Είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων

0: Κέντρο Ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιάννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: 93,3.
1: Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιανακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Διάρρηξη περιπτέρου μελία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν 3 ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν

0: το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Και ακούτε Sky στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χωριά.
0: Και μαζί. Και μεζί και πάντα μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μας. Ενώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα και σήμερα, Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Sky στο 210-48-00-170 έως 174. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αν αναζητήσετε το ειδικό εικονίδιο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και η κυρία επίσης Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι μουσική θα ακούσετε είναι επιλογή της κυρίας Κωνσταντίνας Βαρσάμι, οπότε είμαστε πλήρως καλυμμένοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτής της εκπομπής μετά την παρουσίαση της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη, η ομάδα είναι δυνατή.
1: Όντως είναι ισχυρή ομάδα. Θα την προσέχουμε.
0: Θα την προσέχουμε και μας προσέχει. Να πούμε ότι σαν σήμερα ξεκινάει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Να πούμε ότι σαν σήμερα, Δημήτρη, γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, όχι ο Γεώργιος, ο Γιώργος Παπανδρέου, που κυβέρνησε τη χώρα από το 2009 μέχρι το 2011 και στην ιστορία...
1: Που έβρισκε χρήματα είναι αυτός ο
0: Πρωθυπουργός. Θα μείνει κυρίως για την υπαγωγή της χώρας στο...
1: Αλλά μπερδεύτηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν μια, κατά την άποψή μου, λανθασμένη τότε επιλογή. Βέβαια, μπορεί να μην, είχε άλλη επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί από την ιστορία. Επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ είναι, για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, επιδραστικότατος φιλόσοφος, σκοτσέζος και οικονομολόγος, ο οποίος έγραψε το περίφημο έργο του «Ο πλούτος των εθνών», που είναι και η βάση της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και επιστήμης.
1: Δεν νομίζω ότι τον διαβάζουν πολύ πάντως τώρα.
0: Όχι, λέγεται, επειδή λες αν τον διαβάζουν, ότι η Μάργαρετ Θάτσερ πάντα είχε στην τσάντα της ένα βιβλίο του Άνταμ Σμιθ, προκειμένου και να παίρνει ιδέες αλλά και να επαναφέρει.
1: Δεν νομίζω ότι τις πήρε από εκεί τις ιδέες.
0: Η
1: κυρία εκπρόσωπος του Τίνα, όπως το λέγαμε τότε. There is not alternative, δηλαδή όλα τα έχει λύσει.
0: Εναλλακτικές.
1: Τα έχει λύσει όλα. Αλλά αν μη τι άλλο, εννοούσε αυτά που έλεγε η κυρία Θάτσερ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: για συντηρητική.
0: Ηγέτης για τη χώρα της.
1: Εντάξει.
0: Πολιτικός. Έβαλε
1: εξόντωσε και τους ανθρακορίχους τότε, από ό,τι θυμάμαι, και κάτι άλλο.
0: Ναι, ήταν υπέρμαχος της ευθείας γραμμής, θα λέγαμε, στην πολιτική και όχι της τεθλασμένης. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια προσωπικότητα η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην Βρετανία.
1: Μπορεί και μέσα του φίλος μας ο Τραμπ να τη θυμάζει λίγο. Γιατί είχε κάνει και ένα πόλεμο.
0: Εντάξει,
1: τότε.
0: Δεν είναι ο μόνος που τη θαυμάζει.
1: Γρήγορο, υπάρχει, αλλά πολλοί... τον είχε καταφέρει τον πόλεμο η κυρία Θάτσερ τότε.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
1: έτσι δεν είναι.
0: Τη Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω ότι πολλοί την έχουν ξεχάσει και στο κόμμα της τώρα. Ούτως ή άλλως. Αλλά περπατάει ο καιρός και θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση μας ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο ο κύριος Τραμπ, που δεν έχει σημασία, δεν έχει οδηγούς, δεν έχει παραδείγματα, ό,τι και αν χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι περισσότερο, όπως του άρεσε η γιορτή με τους Παλαιστές εκεί του Κάτς.
0: Απαράδεκτο ήταν αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω έτσι δείχνει το πραγματικό του βάθος.
0: Από άποψη αισθητική, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη, για τους.
1: Διάκοψε με αυτό.
0: Μπορεί να μην έχουν υπόψη τους το τι έγινε. Χθες γιόρτασε τα 80 του γενέθλια στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε ένα φαντασμαγορικό σοου. Μεταξύ άλλων, στο σοου είχε Παλαιστές Κάτς που πάλευαν μέσα σε ένα κλουβί μεταξύ τους. Νομίζω ως θέαμα, εντάξει, μπορεί να εκφράζει μέρος της αμερικανικής κουλτούρας και κουλτούρας που εκπροσωπεί ο πρόεδρος Τραμπ. Μεταξύ άλλων όμως υπόθηκαν και απρέπειες, αδιανόητες απρέπειες κατά...
1: Αυτά γουστάρει, να το πω πολύ λαϊκά, ο πρόεδρος. Χωρίς αυτά δεν ζει. Χωρίς αυτά δεν ζει και ένα ακροατήριο που θέλει να επηρεάζει.
0: Συμφωνούμε, αλλά όταν είσαι πολιτικός πολιτικός και όταν είσαι άνθρωπος που ουσιαστικά δίνεις το παράδειγμα, γιατί δίνεις το παράδειγμα υγιής σε μιας κοινωνίας, οφείλεις να είσαι δύο φορές προσεκτικός. Και ο Τραμπ κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και όχι μόνο ο Τραμπ. Πολλοί που έχουν ως πρότυπο αντίστοιχες συμπεριφορές. Να πούμε ότι ένας προσέβαλε με αισχρό τρόπο την πρώην πρώτη κυρία, την Μισελ Ομπάμα, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Νομίζω ότι
1: μπορεί,
0: αδιανόητα.
1: Μπορεί να το έχει συνεννοηθεί με τον πρόεδρο.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το αποκλείω.
0: Σου θυμίζω, γιατί το βιβλίο του Ομπάμα είναι χαρακτηριστικό, ότι στην πρώτη εκλογική μάχη του Ομπάμα του είχαν κολλήσει ότι είναι μουσουλμάνος, ότι δεν είναι Αμερικανός και πολλά άλλα, τα οποία προκειμένου να τον πλήξουν πολιτικά και να πλήξουν την φήμη του, του είχαν κολλήσει και ρατσιστικά σχόλια. Και για όσους δεν έχετε πάρει το βιβλίο, πάρτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον με το,
1: σωστό.
0: Για τον τρόπο που
1: το διάβασμα κάνει καλό.
0: Ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει υποστεί ρατσισμό πολιτικό και προσωπικό, πώς βλέπει
1: και
0: τα
1: γυναίκα
0: πράγματα
1: του, ναι.
0: Και η γυναίκα του πολύ περισσότερο και πώς τα αντιμετωπίζει.
1: Εκείνο που βλέπω πάντως, ασχέτως τώρα από τα διαβάσματα που πρέπει να κάνουν και οι φίλοι που μας ακούνε και εμείς, και συνέχεια πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό το περιβόητο deal, όπως είπαμε και χτες, που προσπαθεί να το σερβίρει πανηγυρικά ο κύριος Τραμπ και έχει μπουρδουκλωθεί ακόμα και με το επιτελείο του.
0: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά θες το deal να το συζητήσουμε και οι τρεις μαζί, να βάλουμε στην παρέα και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει την οικονομική
1: κατέχει
0: διάσταση.
1: Κατέχει καλά όλα τα οικονομικά deal ο συνάδελφος ο Νίκος και όχι μόνο, οπότε με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε και να συζητήσουμε. Καλημέριζουμε.
0: Είναι στη γραμμή ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικός συνάδελφος και, όπως είπε ο Δημήτρης Τούμπος, γνώστης και των deal αλλά και των γεωστρατηγικών. Καλημέρα Νίκο.
2: Τι κάνετε, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιώργο.
1: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται τις γρήγορες κινήσεις και τις μεταστροφές του κυρίου Τραμπ και της παρέας του, που από ό,τι φαίνεται έχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε θριαβευτικά και φαίνεται ότι το πράγμα δεν τελειώνει και τόσο καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το Ιράν δεν σήκωσε καμιά λευκή σημαία, μάλλον κερδισμένο φεύγει από την όλη διαδικασία και έχει φύγει και με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο έχουν δει, έχει απαντήσει. Εάν στο κείμενο της συμφωνίας υπάρχει αναφορά σε διόδια, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει βάλει κάποιο είδους τέλος ασφάλειας τη διέλευση από την περιοχή, ασφάλειας από δύο πλευρές, και από την πλευρά ασφαλιστικής κάλυψης και από πλευράς πρακτικής ασφάλειας. Και υπάρχει και το άλλο ερωτηματικό, αν υπάρχουν ενάρκες μέσα και αν έχει γίνει από ναρκοθέτηση ή πρέπει να γίνει ή έχει προγραμματιστεί να γίνει. Με λίγα λόγια, έκλεισε μια συμφωνία άρων-άρων. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό είναι στην ατζέντα αποχωρώ, υπό την πολύ μεγάλη πίεση των ενδιάμεσων εκλογών και των πληθωριστικών πιέσεων. Φανταστείτε ότι έχει νέο κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος αύριο για πρώτη φορά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα υπό τον νέο διοικητή συνεδριάζει, και κανονικά το πλάνο ήταν για μείωση των επιτοκίων. Και τώρα η συζήτηση θα είναι αν θα αυξηθούν τα επιτόκια και πόσο.
0: Σε κάθε
2: οπότε,
0: περίπτωση πάντως,
2: μιλάμε για άλλη κατάσταση.
1: Προτού πάμε λίγο στα επιτόκια στην Αμερική, μια στιγμή τώρα, επειδή θέλουμε να σε εκμεταλλευτούμε με μια έννοια.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από αυτό τον άγριο πόλεμο που δεν έχει βγάλει πραγματικά αποτελέσματα, μην το πω εγώ τώρα, για νικητές και ιτημένους. Αλλά όπως ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τα στενά αυτά θα μείνουν ελεύθερα, όπως είπες πριν, με τους δασμούς που θέλει η Τεχεράνη, ίσως και το Ομάν, όπως λένε κάποιοι καλοθελητές, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα πληροφορημένοι. Θα είναι κακό προηγούμενο αν εφαρμοστεί εκεί μια λογική κόστους διέλευσης πέρα από την ασφάλιση.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να εμποδίζει το Ιράν, ναι, στη χρέωση διοδίων. Και βέβαια, επειδή στην άλλη πλευρά του στενού βρίσκεται το Ομάν, πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει μια κάποιο είδους συνεργασία και το Ομάν δεν θα είναι αρνητικό σε αυτή την εξέλιξη. Να υπάρχει δηλαδή μια κάποιο είδους χρέωση. Το θέμα ώστε να. Αυτοί προφανώς θα επιχειρήσουν να το πουλήσουν υπό το μανδύα ότι θα υπάρχουν πλέον αυξημένα εχέγγυα ασφαλούς διέλευσης. Αλλά αυτό αυτόματα θα βάλει ένα νέο κόστος σε μια αγορά ενέργειας, η οποία συνήθως πιέζεται. Έτσι, ελέγχεται από ένα καρτέλ, το ξεχνάμε πολλές φορές. Η αγορά πετρελαίου ελέγχεται από ένα καρτέλ που μέχρι τώρα δεν σήκωνε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία μένει να δούμε τι επιπτώσεις θα προκαλέσει.
0: Πάντως, Νίκο, ακούστε και την πληροφορία η οποία διακινείται χθες το βράδυ, από χθες το βράδυ, σε Αμερικανικούς κυρίως ιστοτόπους, ότι εάν προκύψουν τέλη διελεύσεως, εκεί έχει οικονομικό ενδιαφέρον και η Αμερική. Δηλαδή, μέρος των τελών έχει συμφωνηθεί να πηγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είναι μέρος του deal του Τραμπ. Αυτή η πληροφορία δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώνεται ή θα επιβεβαιωθεί στην
1: τάξη. Αν επιβεβαιωθεί, θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, γιατί τώρα δεν θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Γι' αυτό θα το δούμε. Αλλά εγώ να το συνεχίσω τώρα με τον Νίκο, να τον εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το οικονομικό θέμα με το θέμα των διοδίων, ας το πούμε έτσι, και της ασφάλειας της ευρύτερης, και αν υπάρχει συνεννόηση, αλλά υπάρχει και γενικότερο οικονομικό, πολιτικό, δικαιικό πρόβλημα. Θα είναι και η πρώτη φορά που θα έχει γίνει μονομερής πράξη από έστω μία ή δύο χώρες, με την ανοχή ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών, πέρα από το παρασκήνιο που είπε τώρα ο Γιώργος, σε σχέση με τον έλεγχο των στενών, που σημαίνει μπορεί να είναι κακό προηγούμενο για πολλές άλλες περιπτώσεις στην υδρόγειο.
2: Ναι, πολλές άλλες περιπτώσεις στενών, για παράδειγμα.
1: Είναι και κοντινές.
0: Όπως
1: κοντινές
0: στο Μαρόκο, για παράδειγμα.
2: Μία διέλευση. Τα shock points που λένε τώρα, τα οποία έχουν γραφτεί και πάρα πολλά ενδιαφέροντα βιβλία για αυτό το θέμα. Τα οποία είναι τα σημεία διέλευσης, τα οποία όταν τα μπλοκάρεις, αυτόματα προκαλείς ενεργειακό πρόβλημα. Φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ξεκάθαρο ότι ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει θέσει με πολλούς τρόπους. Ο ενδιαφέρον ότι η Γροιλανδία έχει να κάνει με ένα choke point, για παράδειγμα. Αυτό επιχειρεί να ελέγξει. Και με το ενδιαφέρον του και για νησιά στον Ειρηνικό και σε διάφορα άλλα σημεία. Επιχειρεί γενικώς να ελέγξει περάσματα με κάθε τρόπο, με την επίκληση πάντα της ασφάλειας των ΗΠΑ. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, νομίζω ότι αυτό που ανέφερε σε Γιώργο Μωρούτ νωρίτερα, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στον πρόεδρο Τραμπ. Λέει, θα ήθελε να συμμετάσχει και δεν νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για το κοινό που το ενδιαφέρει, μιλάμε για το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβαζε κάποια τέλη διέλευσης.
0: Απλώς σε μια πολύ κακή συμφωνία, η οποία είναι χειρότερη από τη συμφωνία του Πρόεδρου Ομπάμα το 2015, η οποία δεν είχε και τέτοιο κόστος και βασίστηκε στη διπλωματία και όχι στα όπλα, θα έχει μια εξήγηση κυρίως στο εσωτερικό του, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο από όλα τον ενδιαφέρει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο τιμών σε σχέση με την Κίνα, που είναι πολύ μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου από την περιοχή, εισαγωγέας γενικά καυσίμων. Η Κίνα απόπαιξε εντυπωσιακό ρόλο σε όλο αυτό το διάστημα. Αυτούς τους τρεις μήνες, το γεγονός ότι δεν είδαμε 150 και 160 δολάρια το βαρέλι ποτέ, πολλοί το αποδίδουν στο γεγονός ότι η Κίνα, με πολύ μεγάλα αποθέματα, πολύ περισσότερα από ό,τι φανταζόταν κανείς, κατάφερε και με πολλά μαύρα φορτία τα οποία περνούσαν για μεγάλο διάστημα αυτής της κρίσης από το Ιράν προς την Κίνα, κατάφερε.
1: Και με τα στραβά μάτια των Αμερικανών, από ό,τι φαίνεται.
2: Με τα στραβά, ακριβώς, κατάφερε να κρατήσει χαμηλές τιμές. Οι τιμές έχουν κρατηθεί χαμηλά λόγω της Κίνας σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία δεν πήρε τις ποσότητες επίσημα που θα έπαιρνε κανονικά. Με αποτέλεσμα μειώθηκε η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά.
0: Ο αντίλογος βέβαια λέει, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, για τα αποθέματα. Ότι και τα αποθέματα είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός, τα οποία έχουν μειωθεί και είναι σε οριακό σημείο.
2: Έχουν μειωθεί, αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί. Και η κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ώψη της οριστικοποίησης απόφασης στη Γενέβη είναι μια δυσπιστία από πλευράς των ναυτιλιακών εταιριών. Υπάρχει τώρα μια δήλωση, για παράδειγμα, στους Financial Times αυτή την ώρα, του Διευθύνου Συμβούλου της μεγαλύτερης εταιρείας μεταφοράς στον κόσμο, της Mitsui O.S.K. Lines, η οποία είναι ιαπωνέζικη, η οποία είπε ότι θα πάρουν εβδομάδες για να ξεκινήσουν, λέει, ξανά τις διελεύσεις από το στενό του Ορμούς, περιμένοντας να δούμε ακριβώς το πώς θα εφαρμοστεί και το τι υπάρχει εκεί. Το πώς θα μεταφραστεί αυτό το πράγμα πρακτικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι έχουν βρει σχεδόν όλοι κάποιες εναλλακτικές. Εδώ στην Ελλάδα οι εναλλακτικές ήταν η Λιβύη, για παράδειγμα, η οποία μαθαίνω ότι έχει πολύ υψηλή καθαρότητα πετρέλαιο με μικρότερο κόστος διήλυσης και έφερε σημαντικότερες ποσότητες προς τη χώρα μας, αντικαθιστώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αγορές από τις χώρες του κόλπου που είχαν περικοπεί. Αντίστοιχα, άλλες χώρες επέλεξαν αγορές από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Προφανώς και το αμερικανικό, το σχιστολιθικό, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να καλυφθούν μέρος από το κενό που υπήρξε. Τώρα, εάν κάποιος μπορεί να εικάσει τι θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το πιθανότερο είναι οι μειωμένες ποσότητες που φεύγουν από την περιοχή να συνεχίζουν να είναι μειωμένες, παρά το γεγονός ότι θα λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ανοίξαμε και περάστε εκεί, τα πάντα ασφαλή, σε μια προσπάθεια να βάλει σιγά σιγά και τους Ευρωπαίους στο παιχνίδι. Θα έρθει η στιγμή που θα κληθούν, και νομίζω το G7 αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή. Να φωνάξει και τους Ευρωπαίους και να τους κάνει συμμέτοχους στο χάος που έχει δημιουργηθεί. Γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα χάος το οποίο δεν έχει καμία συμμετοχή.
0: Ένα χάος το οποίο, παρά την εντός εισαγωγικών συμφωνία, δεν έχει διέξοδο, και δεν έχει διέξοδο κυρίως για τη διάρση των κυρώσεων, που είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία. Δεν είναι εύκολο να περάσει στις ΗΠΑ, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Υπάρχουν αντιρρήσεις και από τους ρεπουμπλικανούς βουλευτές. Επίσης σου θυμίζω ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, όπως και η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου, θεωρούνται ως χρηματοδότες τρομοκρατικών οργανώσεων, άρα πολύ δύσκολα θα αποδεσμευτούν κεφάλαια για αυτές τις χώρες, τουλάχιστον σε αυτή την συγκυρία. Και απέναντί μας η κυρία Σταματίου, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, μας κάνει διάφορα μηνύματα ότι έχουμε.
1: Καλά, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα ξαναπούμε. Θα χρειαστούμε την ωραία παρέμβασή σου. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικός οικονομικός αναλυτής, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Αμαλίας και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας ανατμήματα. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Φετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Η αγαπημένη ηθοποιός διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίκας. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια μέρα προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky όπως κάθε μέρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Κάθε μέρα στις 11 με 12. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Προς το παρόν 11 με 12. Μετά θα δούμε.
0: Είχαμε την ανάλυση του Δημήτρη Φιλιππίδη, του Νίκου Φιλιππίδη, Δημήτρη λέω, του Νίκου Φιλιππίδη για τα οικονομικά, για τις επιπτώσεις του πολέμου στα στενά του Ορμούς. Και θέλω να σας πω μία είδηση, η οποία την αλίευσα σήμερα από τις εφημερίδες και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που δυσκολεύεται, και δυσκολεύεται λόγω και της ανεπάρκειας της πολιτικής να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη, εκτινάχθηκε ο πλούτος των πολύ πλουσίων, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του πλανήτη, γύρω στο 3%, ξέρεις σε τι επίπεδο, πενταπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια, στα 20,13%.
1: Σε βλέπω επηρεασμένο από τις προοδευτικές υπενθυμίσεις που λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.
0: Δεν έχει ούτε αριστερό ούτε δεξιό πρόσημο. Αν θες να λέγεσαι...
1: Είναι παλαιό πρόβλημα οι μεγάλες, βαθιές, κυρίως οι μόνιμες ανισότητες. Τουλάχιστον τώρα έχουμε μια σχετική ελπίδα και ελευθερία να έχουμε μικρές ανακατατάξεις στις κοινωνίες αφού γίνανε πιο δημοκρατικές. Γιατί χρειάστηκαν πολλές επαναστάσεις. Αφού τα ξέρεις τώρα, γιατί με τσιγκλές, δεν κατάλαβα.
0: Στην κουβέντα αυτή να βάλουμε τον εξής παράμετρο.
1: Εδώ κάποτε είπαμε, γινόντουσαν οι συνεδριάσεις υπό το βασιλιά της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν από τη μία ήταν οι κλήροι, τα θυμάσαι τώρα, οι τρεις τάξεις. Πώς τη λέμε,
0: άκουσε όμως. Από τη μία λοιπόν μιλάς για δημοκρατικές κοινωνίες, και από την άλλη αυτές οι δημοκρατικές κοινωνίες παράγουν τεχνολογία η οποία, αν εφαρμοστεί σωστά, θα είναι προς όφελος των πολιτών. Αλλά από την άλλη, η παραγωγή της τεχνολογίας, δηλαδή οι μέτοχοι των εταιριών αυτών των κολοσσών, είναι πολλαπλασίως πιο πλούσιοι από ό,τι θα έπρεπε να είναι, χωρίς να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα πίσω στην κοινωνία. Μιλάμε, Δημήτρη, για 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια ο πλούτος ελάχιστων ανθρώπων.
1: Με έμφαση
0: όταν
1: κατά
0: ο μισός πλανήτης δεν έχει τα προστοζήν.
1: Καλά, μ' αρέσει, τώρα έχεις πάει σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, θα κατά όλα αυτά, να δω πώς θα είσαι όταν πάμε σε μια συγκροτημένη συζήτηση.
0: Να μας πειράζεις που έχουμε και ανησυχίες.
1: Σας πειράζω, γιατί μερικές φορές έχουμε κάτι αντιφάσεις όλοι μας. Λέω λοιπόν τώρα.
0: Πες μου τις αντιφάσεις.
1: Εγώ θέλω να συνεχίσω τις προηγούμενες αντιφάσεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Πρώτα απ' όλα θα συνιστούσα στον κύριο Τραμπ, αφού του είπαμε για τη γιορτή του. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να μιμηθεί τον φίλο του τον Ερντογάν, να βγάλει ένα ωραίο βίντεο, όπως είπαμε χτες, που να είναι σούπερ πολεμοχαρές και νικητήριο για την επιτυχία του τη μεγάλη με την Τεχεράνη και τα υπόλοιπα.
0: Τα έκανε προκαταβολικό, σου θυμίζω, κάτι βίντεο που στη Γάζα, για παράδειγμα, που έκανε τη Γάζα Resort.
1: Εκεί πήγε πολύ καλά. Ωραίο θέμα και αυτό, να το σημειώσουμε κάποια επόμενη μέρα, να κάνουμε έναν απολογισμό πόσο καλά πάει η Ριβιέρα εκεί της Γάζας και πάει λέγοντας. Αλλά θέλω να θυμίσω τώρα τα θεσμικά πολιτικά που πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Πήγε λοιπόν τώρα εκεί στους G7 ο κύριος Τραμπ, που πεζόταν να θα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού βεβαιώθηκε ότι μπορεί να λέει ότι έχει μια εκεχηρία, μια φοβερή συμφωνία, όπως λέει αυτός, δεν λένε όλοι στην ομάδα του τώρα, έχουν και διαφορές από ό,τι φαίνεται, γιατί σκέφτονται το μετά. Πήγε και τους είπε των Ευρωπαίων, είναι μεταξύ κρύου και ζέστη. Λέει, δεν είναι και πολύ βέβαιο ότι σας χρειαζόμαστε, είπε στον κύριο Μακρόν. Κράτησε την αυτή τη φράση, παρότι του ζητάει από τη μια μεριά να έχουν συμμετοχή και του επέκρινε και πολεμικά κτλ. Και απ' την άλλη, δεν είναι και βέβαιο ότι σας έχουμε ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς, γιατί έχει μεγαλύτερη ανάγκη να δει κάποιες εξελίξεις πρώτα, και με τα χρήματα που είπες πριν και καλά το υπενθύμησες, γιατί με όλα τα σκαμπανεβάσματα σε χρηματιστήρια, σε ενεργειακές τιμές, σε πετρέλαια. Πιο φτωχός έχει βγει ο κύριος Τραμπ, για να το συνδυάσω με το προηγούμενο, και όχι τίποτα άλλο. Ο Μάσκ, επειδή το είπες έτσι, κατάφερε τώρα να έχει μια περιουσία, λέει, σε αποτίμηση που ξεπερνάει το 1,5-3. Είναι ο πρώτος trillion man. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Μάσκ είναι και ο γνωστός φίλος με το Πριόνι εκεί, και έτσι, με κάτι άλλο εκεί, φίλος του Τραμπ. Πάμε από τα Πριόνια, πάμε στους Παλαιστές, πάμε στο έτσι, πάμε στο Γιουβέτσι.
0: Αυτή είναι η σύγχρονη αισθητική. Βεβαίως. Όποιον ακουμπάει, ο Τραμπ καίγεται. Και το λέω γιατί ο Μπαρντελά, ο ακροδεξιός υποψήφιος για πρόεδρος της Γαλλίας, προερχόμενος από το κόμμα της Μαρία Λεπέν, αποκήρυξε χθες τον Τραμπ, και τον αποκήρυξε στον απόλυτο βαθμό, που κάποτε τον θεωρούσε βασικό σύμμαχό του. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί η ταύτιση πια με τον Τραμπ είναι τοξική.
1: Δεν βοηθάει
0: και
1: πολύ.
0: Στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, όπως τον Καναδά για παράδειγμα, που κατάφερε ο Τραμπ να γυρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Αλλά προσθέσω σε αυτό που είπε τον Μπαρντελά ακριβώς. Είπε όμως και κάτι άλλο ο Μπαρντελά χτες. Είπε, λέει, ότι άμα γίνει αυτός πρόεδρος Δημοκρατίας, αν τελικά είναι υποψήφιος, γιατί είναι το γνωστό κόλλημα της Λεπέν, αν θα διατηρηθεί.
0: Θα το δούμε αυτό, ναι.
1: Εγώ, λέει, παιδιά, επειδή είμαι σωστός Γάλλος, Στα μισά θα κόψω τα χρήματα που δίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Γαλλία. Το κρατάμε και αυτό.
0: Αυτό είναι ο
1: σύγχρονος. Δηλαδή μπορεί να ρίχνει κάτι για τον Τραμπ, αλλά απ' την άλλη μας θυμίζει τι σημαίνει αυτό που λέμε αντίληψη εντελώς υπερεθνοκεντρική
0: και
1: για να παίξει το.
0: Όχι μόνο, σου θυμίζω.
1: Παίζει και μουντιάλ βασική... αυτή τη στιγμή, οπότε σου λέει έτσι. Κάτι θα πιάσει από αυτό.
0: Σου θυμίζω ότι η βασική στρατηγική του Τραμπ, κυρίως μέσω του Έλον Μάσκ στην πρώτη του περίοδο της θητείας του, ήταν η διάλυση της Ευρώπης μέσω αυτών των σχημάτων, μέσω ακροδεξιών, κυρίως αντιευρωπαϊκών σχηματισμών και στην Βρετανία και στην. Εντάξει, η Βρετανία είναι εκτός Ευρώπης, αλλά έχει επιδραστικότητα ακόμα και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και στην Ουγγαρία και στην Γαλλία. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι για παράδειγμα ο Όρμπαν που τον επικαλέστηκε και ήταν πολύ κοντά του κάηκε στην Ουγγαρία. Θέλω όμως να σου πω ότι υπάρχει και άλλη μια εμπλοκή μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής, γιατί
1: χθες θα πεις τώρα για τους δασμούς.
0: Για τους δασμούς στα κρασιά. Λέει, ή θα καταργήσει, λέει η Αμερική, τον
1: φόρο. Ο Τραμπ δηλαδή. Ο Τραμπ. Το επανέλαβε.
0: Φόρο πωλήσεων το 3% που έχει στην τεχνολογία, ή θα βάλουμε, λέει, 100% φόρο δασμούς στις εξαγωγές γαλλικών κρασιών.
1: Είπαμε deal. Όχι drill που έλεγε.
0: Πάνε πολύ καλά.
1: Γιατί για τον drill το βλέπω, το αφήνει λίγο πιο πίσω τώρα. Τώρα
0: πάνε πολύ
1: έχει
0: καλά
1: θέμα
0: όμως,
1: deal.
0: Τα deal. Και αυτό έρχεται να κάνει, και αυτό έρχεται να κάνει και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε περί της συσσόρευσης πλούτου σε πάρα πολύ λίγους. Μιλάμε για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίες παράγουν πλούτο, και αυτόν τον πλούτο προσπαθεί η Γαλλία να φορολογήσει στην περιοχή της, στην επικράτειά της, με βάση τον τζίρο που κάνουν αυτές οι τεράστιες εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Amazon, η Meta και η Alphabet.
1: Να θυμίσω τώρα.
0: Σε αυτές οι εταιρείες παράγουν πλούτο μέσα από τη δική μας χρήση. Έτσι. Δηλαδή δεν επιστρέφεται αυτός ο πλούτος στην κοινωνία, και αυτό επιδιώκει η Γαλλία, και κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνει η Ευρώπη συγκροτημένα και με τον απόλυτο.
1: Συζητάει πάντα με σχετική καθυστέρηση και προβληματισμό.
0: Και πάντα είναι αργά.
1: Αλλά τέλος πάντων, εγώ λέω ποτέ δεν είναι αργά, αλλά εντάξει, καλύτερα γρηγορότερα. Αλλά το ζήτημα είναι να μην στεκόμαστε μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση των αντιθέσεων και των συγκρούσεων που κάνει και ο κύριος Τραμπ. Μερικές φορές την κάνουν και άλλοι Ευρωπαίοι τώρα. Τώρα σκέφτηκα, ας πούμε, τον Μακρόν, που χτες για να παίξει λίγο παραπάνω δεν τον είδα να στριμώχνει πολύ τον κύριο Τραμπ. Αλλά τέλος πάντων θα μάθουμε περισσότερα σήμερα και αύριο και θα τα ξανασχολιάσουμε αύριο. Λέω το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ένα βιντεάκι εκεί λίγο ο κύριος Μακρόν υποδεχόμενος στην κυρία Μελώνη. Και τι έκανε εκεί, διάλεξε, λέει, να παίξει το τραγούδι του Αλμπάνο, όποιος τον θυμάται τώρα τον Αλμπάνο. Πιστεύω θα τον θυμούνται πολύ στην Ελλάδα, γιατί είχαν πάντα μια επιδραστικότητα τα κομμάτια του Αλμπάνο, που ήταν με τη Ρωμίνα Πάουερ κάποτε και λέγανε το Φελιτσιτά. Λοιπόν, αφού τουλάχιστον είναι πιο συμπαθητικό αυτό το βίντεο με τη μουσική υπόκριση του Μακρόν από τους παλαιστές και τις απρέπειες εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, αν και το G7 σήμερα τελειώσει και απλά πάει λίγο ντούκου βλέποντας και κάνοντας, έτσι μου μυρίζει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν ακούνε ούτε τους διαδηλωτές που διαδήλωσαν από την άλλη πλευρά εκεί της Ελβετίας. Αυτή μάλλον είναι πολύ ήσυχη και θα πρέπει να θυμηθούν ότι τέλος πάντων μερικές θητείες τελειώνουν και πολλά πράγματα είναι στον ανοιχτό ορίζοντα, όπως αυτά που είπες με τα τεράστια αυξανόμενα πλούτη που έχουν να κάνουν και με διάφορες άλλες ιστορίες. Τέλος πάντων, μην το μακρύνω
0: αυτά
1: τώρα.
0: Αυτά τα πλούτη, επειδή προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, άρα από την συσσόρευση πληροφοριών, δεν επιστρέφονται στους κανονικούς δημιουργούς. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Κάποια στιγμή την έχουμε κάνει με διάφορους συνομιλητές μας. Πρέπει να την κάνουμε και ως χώρα και εμείς.
1: Να προχωρήσουμε.
0: Να σου πω μια είδηση ευχάριστη. Η Πολωνία, μέσω απόφαση του κοινοβουλίου της, αναγνώρισε ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειάς της.
1: Την καταγράφει, ναι. Είναι η δέκατη. Η δέκατη, λέει,
0: είναι
1: ναι.
0: Η δέκατη, είναι επίσημη αναγνώριση από τους Πολωνούς και αφορά πρόσφυγες κυρίως του 15ου και του 16ου αιώνα, πρόσφυγες από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, οι οποίοι ήταν πρωτίστως έμποροι και για εμπορικούς λόγους κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαταστάθηκαν στην τότε τσαρική Ρωσία.
1: Θα με αφήσεις να σου προσθέσω τώρα ότι είναι και πολλοί από τον εμφύλιο τώρα, εντάξει, είναι
0: όχι,
1: μια σειρά.
0: Υπάρχει
1: κόσμος που έχει μείνει, μικτή γάμη κλπ.
0: υπάρχει κόσμος πρόσφυγης από τον εμφύλιο, όμως αυτή η κοινότητα η οποία είναι επίσημα αναγνωρισμένη αφορά τους συγκεκριμένους που σου λέω εγώ, είναι μια κοινότητα του 15ου και του 16ου αιώνα που ήταν οι λεγόμενοι πραγματευτάδες, δηλαδή ενδιάμεση στο εμπόριο μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Τσαρικής Ρωσίας στα όρια της Πολωνίας. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αναγνωρίζονται ιστορικά αποτυπώματα ενός λαού που τα αφήνει στο πέρασμα της ιστορίας. Λέω να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά...
1: Έχεις ένα βαρύ καθήκον, οφείλω να πω.
0: Ναι, γιατί μετά έχουμε την κυρία Τσαγκάρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Εχθές, Δημήτρη, τι ακριβώς ήταν? Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού.
1: Του εθελοντή στην αιμοδοσία.
0: Εθελοντισμού.
1: Κρίσιμο, κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο για τις κοινωνίες μας.
0: Εκδηλώσεις σχετικές με αυτό. Και καλά κάνουμε. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε και δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν δώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους στον εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά, να δίνουμε βήμα προκειμένου να προσελκύσουν και να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πρέον οι ωφελούμενοι θα έχουν την νέα θεραπευτική πισίνα στη διάθεσή τους, που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα.
3: Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε στην γραμμή μας, όπως σας είπαμε, την κυρία Ελένη Τσάγκαρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, να μας μιλήσει για την πολύ πολύ σημαντική αυτή προσφορά στην κοινωνία που είναι η αιμοδοσία και ο εθελοντισμός.
1: Πολύ κρίσιμη, πολύ καθοριστική και δείχνει για να ανεβαίνουν οι κοινωνίες. Κυρία Τσάγκαρη, πέστε μας και μερικά στοιχεία, ελπίζοντας ότι έχει βελτιωθεί λίγο η εικόνα. Θα σας ακούσουμε.
11: Καταρχήν καλησπέρα σας και ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας και εμείς κάνουμε το ελάχιστο για να θυμίσουμε στους συμπολίτες μας μια σειρά πράγματα που εσείς κυνηγάτε και προσπαθείτε, αλλά που νομίζω πολλές φορές και η πολιτεία και πολλοί άλλοι φορείς μένουν πολύ πίσω από τις ανάγκες.
11: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γι' αυτό και η βοήθειά σας είναι υπερπολίτιμη. Να πούμε κάποια πράγματα λοιπόν, επ' αφορμή της Παγκόσμιας Μέρας Εθελοντή Αιμοδότη, που ήταν 14 του μηνός, αν και η εθελοντική αιμοδοσία είναι γιορτή κάθε μέρα, θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, θέλουμε να περάσουμε στον γενικό πληθυσμό το εξής. Το αίμα δεν παρασκευάζεται. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει η ζωή στον άνθρωπο. Με 10 λεπτά από το χρόνο μας, απλώνοντας το κεράκι μας, την κοντινότερη αιμοδοσία ενός δημόσιου νοσοκομείου, δράση του ΕΚΕΑ, τη δράση συλλόγων, χαρίζουμε 3 ζωές. Εχθές μάλιστα κάναμε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση αιμοδοσία στη συνεργασία με την Πρακτηρία της Δημοκρατίας, όπου πραγματικά με το ανώτατο πολιτικό αξίωμα περάσαμε αυτό το τεράστιο ευχαριστώ τον θελοντή αιμοδότη. Τα πράγματα στη χώρα μας έχουν βελτιωθεί και έχουν βελτιωθεί πολύ πολύ ουσιαστικά. Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας, μπορώ να πω κάθετα ότι είναι κεκτημένο για τη χώρα μας. Έχουμε πραγματικά κάνει τεράστια βήματα. Έρχονται στα εργαστήρια του ΕΚΕΑ από άλλες χώρες του κόσμου για να τα δουν. Έχουν τελειώσει οι εποχές που θα αντιμετωπίσουν. Μην κολλήσει το AIDS, μην κολλήσει η υπατήτηδα. Αλλά έχουμε κάνει και πολιτικές με το Υπουργείο Υγείας τα δύο τελευταία χρόνια, το 24 και το 25, οι οποίες είναι υπερσύγχρονες. Το λέω πολύ σύντομα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εφαρμόσει την πολιτική της συγκεντροποίησης. Δηλαδή, όπου και να δώσει κανείς αίμα στην Αττική, αλλά και στην Κόρινθο, έρχεται στο ΕΚΕ.
0: Δεν σας ακούμε, κυρία Τσάγκαρη. Αν μπορείτε να βρεθείτε σε ένα σημείο που να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Δεν ξέρω, μας ακούτε εσείς, κυρία Τσάγκαρη? Μάλλον χάθηκε η τηλεφωνική σύνδεση. Θα ξανακαλέσουμε την κυρία Τσάγκαρη.
1: Χρειάζονται περισσότερο αίμα όλοι και οι επικοινωνίες.
0: Ναι, νομίζω ότι θα αποκαταστήσουμε πολύ σύντομα την σύνδεσή μας. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πολύ σημαντική η προσφορά αυτή. Δημήτρη...
1: Όχι, έχει σημασία πρώτα απ' όλα αυτό που αμέσως είπε, ότι αυτή τη στιγμή ούτε AI έχει ούτε τίποτα για το αίμα και άλλα πολλά.
0: Ότι δεν μπορεί.
1: Γιατί τεχνητές μπριζόλες φτιάχνουν κάπου μερικοί τώρα, για να το πω λίγο εκλαϊκευτικά, αλλά αίμα δεν είναι δυνατόν και πολύ δύσκολα το βλέπω και στο μέλλον. Ένα. Δεύτερον, είναι απόλυτα ασφαλές το να δώσεις αίμα αν είσαι στις γενικότερες προδιαγραφές.
0: Νομίζω ξανά είναι στη γραμμή, κυρία Τσάγκαρη.
1: Μακάρι.
0: Μας ακούτε, κυρία Τσάγκαρη?
11: Σας ακούω, δεν ξέρω γιατί έπεσε η γραμμή, απολογούμε.
1: Παρενέβησαν αυτοί που ρουφάνε το αίμα και όχι αυτοί που το δίνουν.
11: Ανωτέρα βία. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι μετά και τη συγκεντροποίηση που έχουμε κάνει στο ΕΚΕΑ, δηλαδή να μαζεύουμε όλο το ολικό αίμα από όπου και να δώσει κανείς στην Ελλάδα, έχουμε καταφέρει πέρα από την ασφάλεια να αυξήσουμε και τα παράγωγα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό, υπερδιπλασιάσαμε την παραγωγή αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια χρησιμοποιούνται για ένα πολύ τραυματία, για τη χημειοθεραπεία. Έχουμε πλήρη κάλυψη τα αιμοπετάλια για πρώτη φορά στην Αττική. Και γι' αυτό και θέλουμε να επεκτείνουμε την πολιτική της συγκεντροποίησης και την υπόλοιπη επικράτεια. Αυτά όσον αφορά τις πολιτικές, μαζί και με τεχνικά εργαλεία, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη στο Εθνικό Κέντρο Ημοδοσίας. Όλα αυτά όμως δεν έχουν νόημα αν ο άνθρωπος δεν απλώσει το χέρι του. Και απαντώ στην ερώτησή σας ότι και εκεί έχουμε πρόοδο. Δηλαδή σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Ημοδοσίας έχουμε ένα αρχείο Μητρώου Ημοδοτών, το οποίο απαρτίζεται από 431.127 ημοδότες. Δεν είναι όλοι τακτικοί ημοδότες, γιατί το νούμερο είναι σημαντικό.
1: Είναι σταθεροί εν δυνάμει, ναι.
11: Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να εκδοθεί μια κουλτούρα του σκοπού αίματος. Δηλαδή, ότι πολλές φορές πέφτουμε να δώσουμε αίμα, επειδή ομιγέννητο κάποιο συγγενής μας είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Και γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια όταν έχει κάποιος ένα συγγενή.
11: Τώρα έχουμε φτάσει με τις εκκρατείες ενημέρωσης να είναι η ταξιδιά.
1: Ναι, κόβεται γίνεται.
0: Πάλι δυστυχώς κόβεται η γραμμή, κυρία Τσάγκαρη.
1: Κυρία Τσάγκαρη, μας ακούτε?
11: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ.
1: Τώρα ευτυχώς. Είπατε έναν αριθμό, έχει σημασία, είναι 430.000. Πριν 10 χρόνια πώς ήταν, έχετε εικόνα?
11: Ήταν πολύ μικρότερο, ούτε το μισό.
1: Ούτε το μισό. Άρα βελτιωθήκαμε.
11: Πολύ σημαντικά.
1: Γρήγορες ερωτήσεις για όσους μας ακούνε. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει, ας το πούμε, το Υπουργείο Παιδείας, λέω ένα παράδειγμα, ευρύτερα στα πανεπιστήμια, στα λύκεια ή μια σειρά αυτοδιοικητικοί φορείς ή θα έλεγα και συνδικαλιστικοί φορείς μεγάλοι που να στηρίξουν σταθερά και περιοδικά, όπως λέμε, το έργο σας? Διότι δεν είναι να το υπενθυμίζουμε εμείς.
11: Αυτό είναι πάρα σημαντικό, γιατί διαβάζω πρακτικά έλλειμμα.
0: Δυστυχώς θα μας συγχωρέσετε και εσείς, κυρία Τσάγκαρη, και οι ακροατές. Είναι πάρα πολύ κακή η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα τα οποία μας εξέπεμψε, κυρία Τσάγκαρη, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.
1: Καλές προσπάθειες,
0: διότι διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία το Μητρό, οι εθελοντές αιμοδότες, όπως εμφανίζονται στο Μητρό Εθελοντών. Και με αυτό το ευχάριστο μήνυμα, αλλά την κακή επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Τσάγκαρη, να σας καλημερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας και να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν
19: υποκαθεί. Η ώρα είναι 12.
20: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand.
23: Αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτελεία.

0: Σοκράν.
1: Αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτελείας.
0: Σφέρουμε Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
3: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
2: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή στους 103,3 στα FM. Και για όσους θέλουν και βρίσκονται πιο μακριά, έχουν ήδη κατεβάσει εννοείται την εφαρμογή για Android και iPhone και μας ακούνε από την εφαρμογή στον Πέλα FM 103,3. Χριστίνα Κωστοκλήδη Παπαδοπούλου στο μικρόφωνο και εδώ στους δέκτες σας. Έτσι, παίρνοντας την αφορμή με αυτό το τραγούδι, το «Δεν κάνω εγώ για σπίτι», από το «Τραλή τραλό», τώρα θα το πάω σε άλλο θέμα, στο συγκλονιστικό για ακόμη μία φορά μέσα σε ελάχιστες μέρες, ούτε εβδομάδα δεν πρόλαβε να περάσει, που έχει να κάνει με τη νέα γη.

υπόθεση γενοκτονίας. Δηλαδή, να το πω δεν μπορώ, εκνευρίζομαι και συγχύζομαι. Γυναικοκτονίες έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα έμφυλης βίας, αυξανόμενη δυστυχώς έτσι στα νούμερα, στα μεγέθη. Κάποιοι το αν δεν κάνουν για σπίτι, έτσι ακούστηκε. Μιλάμε για το 2021 15 συμβάντα δολοφονιών, γυναικοκτονιών, όπως θέλετε πείτε το. Το 22-13, το 2023-6, το 2024 ήμασταν στα 15 και πάλι, το 25-19. Από την Κυριακή να θυμηθούμε, από πια από τη Γαριφαλιά, από γυναίκες τόσες και τόσες, από το περιπολικό που δεν είναι ταξί μέχρι πολλά ακόμη. Τώρα έχουμε πάλι μία περίπτωση αστυνομικού, μάλιστα και η σύζυγος αστυνομικός. Συγκλονιστική υπόθεση, είπα, μέχρι να προσπαθήσουμε λίγο να ηρεμήσουμε από το προηγούμενο συμβάν της 39χρονης, βρεθήκαμε πάλι εκ νέου σε μια νέα περίπτωση. Κατά τα άλλα, αυτοί περνάνε και τα ψυχομετρικά τεστ στην αστυνομία, τα οποία είναι μια κοροϊδία και μισή φυσικά, αν δεν αλλάξει το όλο σύστημα, δεν ξέρω πώς τα γνωρίζετε. Τώρα η σταθερότητα των συναισθημάτων, ή που τους βάζουν να ζωγραφίσουν, ζωγράφισέ μου ένα γόρι ας πούμε, ή ένα κορίτσι, το αν θα είναι πλήρες σωματικά, ή αν υπάρχει συνεργατικότητα, ή αν σε παίρνει ψυχολόγος και σου λέει βλέπω μια λογική σκέψη ή ένα συλλογισμό, και ναι, είστε καλά στην οικογένεια, ναι, είμαστε καλά, έχουμε 2 ή 3 παιδιά και πάει λέγοντας. Αυτά νομίζω ότι είναι κοροϊδίες, θα πρέπει να αλλάξει εντελώς κάποια οριμότητα στις απαντήσεις, να τους βάζουν πιο πολλά, όχι σαν ψυχομετρικά, αλλά και σαν εκπαιδεύσεις, να βλέπουν τη διαχείριση του άγχους και να κρίνουν εκεί πέρα το αν υπάρχουν κάποιες ψυχολογικές δυσκολίες. Το αν κάποια στιγμή σε μια ένταση θα μπορούσε κάποιος να πιάσει από το λαιμό, παράδειγμα, κάποιον άλλον να αντιδράσει πολύ άσχημα. Το υπηρεσιακό περιβάλλον γενικότερα. Η γυναίκα αυτή είχε καταγγείλει το συμβάν ότι είχε κάποια προβλήματα. Δήθεν τάχα μου τον εξέτασαν, φέρουν και τεράστια ευθύνη και όλοι αυτοί οι ψυχολόγοι της αστυνομίας και δεν έγινε τίποτα. Δυστυχώς. Δεν θα πούμε ότι δεν θα ξανασυμβεί, θα θέλαμε να μην ξανασυμβεί. Μακάρι τουλάχιστον αυτές οι γυναίκες να μπορέσουν να ξεφεύγουν, να φεύγουν μακριά από όλους αυτούς τους αλητήριους. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες παγίδες, να το πω έτσι, δεν ξέρω πού τις κρατάνε. Και η προηγούμενη ήταν φυσικά αυτός ο αστυνομικός της Βουλής, πάλι με αστυνομικό, που και αυτήν ακόμη το πώς την αφήσαν ελεύθερη. Τώρα λένε ότι κάτι πάλι εξετάζεται, γιατί εκείνο ήταν περαιτέρω τραγικό, χωρίς δολοφονία, αλλά τραγικό. Να φτάνεις μέχρι το βιασμό των παιδιών σου. Όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λέγαμε καθαρά σκότωμα. Είναι μεγάλο ζήτημα και κάποια στιγμή ίσως κάποιος ψυχολόγος, έτσι, που θα απευθυνθούμε, θα βγάλουμε εδώ στην εκπομπή μας, να μπορέσει να ξεκαθαρίσει λίγο όλα αυτά. Το οικογενειακό περιβάλλον, οι προηγούμενες δυσκολίες, κάποια στιγμή το λέω έτσι συχνά πυκνά και ειδικά για τα κορίτσια, θέλοντας και μη λέτε γιατί απευθύνεσαι στα κορίτσια. Και τα αγόρια τους να τα κοιτάζουν μανάδες πώς τα μεγαλώνουν, με σεβασμό. Και από εκεί και πέρα και για τα κορίτσια να μην λέμε συνέχεια προσέχετε, να λέμε ότι δεν είστε υποχρεωμένες να λύσετε τα ψυχολογικά κανενός όμως, κανενός, ούτε της φίλης σας, ούτε του φίλου σας, ούτε της πιο στενής σχέσης σας. Με το που δείτε, ο καθένας θα το δείξει. Τον πρώτο μήνα δεν θα είναι, θα είναι το δεύτερο, τον τρίτο, θα βγάλει κάποια, ας πούμε έτσι, είτε διαχείριση άγχους δεν θα μπορεί να έχει, είτε κάποια συμπτώματα. Κάτι θα δείτε, κάτι δεν θα σας αρέσει, κάτι θα σας ξενήσει, ας πούμε, να μπω και ξενήσει μαζί. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει απαραίτητη έτσι οριμότητα της σκέψης, της διαχείρισης, της συμπεριφορά. Οπότε λακίστε γρήγορα όσο προλαβαίνετε. Μην εγκλωβίζετε σε τέτοιες σχέσεις, μην εγκλωβίζετε σε τέτοια περιβάλλοντα. Βρίσκεστε στην ίδια συνθήκη. Τυχαίνει περίοδος κορονοϊού, όταν αρχίσαν έτσι ενδιάμεσα το 21-22 να μας αφήνουν, να μας λύνουν τα λουριά, να πω, και αρχίσαμε και βγαίναμε στα καφέ, αλλά βγαίναμε απλά να παραγγείλουμε

έξω και περιμέναμε τον καφέ μας που δεν μας αφήναν ακόμη να μπούμε εντός καταστημάτων με τις μάσκες και λοιπά, για όσοι θυμάστε. Παραγγέλνουμε σε κάποιο καφέ τέλος πάντων τον καφέ μας και περιμένουμε απ' έξω και ξάφνου ακούμε αστυνομικά, περιπολικά, σιρήνες, τα διάφορα. Λέμε τι έγινε σε ένα σπίτι έτσι στο κέντρο. Ήταν ένα συμβάν έτσι ενδοοικογενειακής βίας και ρωτώντας μετέπειτα εκείνο το χρονικό διάστημα και για την Μπέλα και για την Ημαθία και για τους όμορους νομούς, έτσι έτυχε και μιλήσαμε, είχαν πει ότι ο εγκλισμός έφερε τραγικά προβλήματα. Τα νούμερα στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας είχαν τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί. Προσοχή, ειδικά στις νέες κοπέλες. Βλέπουμε τέτοια συμβάντα, βλέπουμε τη συμπεριφορά του δικού μας. Δεν θα πούμε θα τον αλλάξω και ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Σκεφτείτε το, λίγο να οριμάζουμε. Δεν έχουμε πλέον νομίζω οι περισσότερες ζήτημα το αν θα βρούμε εργασία, τι θα κάνουμε, πώς θα πορευτούμε. Πάρτε τα παιδιά σας και φύγετε μακριά. Αυτά τουλάχιστον προς το παρόν από μένα.

0: Επιστρέψαμε, δεν πήραμε τα βουνά. Δεν σας αφήσαμε, δεν σε εγκαταλείψαμε. Απλά είχαμε λίγο, λίγο θέμα στα βουνά.
1: Τι να κάνουμε, γι' αυτά απαραίτητα.
0: Έτσι, έτσι. Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή. Χριστίνα Κωνσταντινίδου Παπαδοπούλου. Ακούγεται εδώ πέρα ο Άκης, ο Ηρακλής. Πώς προτιμάς, Κωνσταντινόπουλος?
1: Όπως θέλεις, Χριστίνα. Δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Ναι, έτσι. Και συντονιζόμαστε λίγο παραπάνω έτσι, για να μας ακούτε αυτοί που μας ακούνε στους 103,3 πιο καλά, όσοι ακούνε από τους δέκτες τους κανονικά στα αυτοκίνητα, σε ένα ραδιόφωνο, για να ακουγόμαστε καμπάνα. Με τους δημάρχους προσπαθούμε έτσι ανά περιοχή να επικοινωνήσουμε, αλλά την κάνουν όλοι για Αθήνα. Έχουν έτσι μια κατεβασιά.
1: Έχει κάτι στην Αθήνα.
0: Έχει την ΚΕΔΕ, ναι, αύριο συνεδρία στις ΚΕΔΕ. Για τους Δήμους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, για την ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών. Αυτό έτσι δεν τα ακούμε πολλά χρόνια. Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, που άντε είναι κάτι λίγο πιο πρόσφατο, αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών νομίζω ότι ακούγεται πολλά χρόνια. Και ξέρεις πότε θυμάμαι? Μία προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, να υπολογίσω τώρα. Μία από τις πολλές. Γιατί θα σου πω. Είναι τα εκλογικά κέντρα πάνω στον πεζόδρομο στα Γιάννη Τσά μιλώντας, και συναντιόμαστε εμείς οι δύο, και είναι τώρα πάμε 3,5 χρόνια. Η προηγούμενη τετραετία δεν ήταν πενταετία, οπότε βάλε 4, 5, 7,5 κάπως έτσι χρόνια πριν, και είναι επί περίοδο Στάμκου που εκλέχθηκε και πάλι. Και ανακοινώνει τότε, έτσι ξεκινάει η ομιλία και λέει, ίντερνετ παντού ελεύθερο. Και σε βλέπω και σχολιάζεις αυτό, το ίντερνετ παντού ελεύθερο. Ακόμη το περιμένουμε, να πούμε ότι και στα δημοτικά συμβούλια πηγαίνουμε και σε διάφορες εκδηλώσεις, δεν πιάνει καν, δεν πιάνουν τα δεδομένα,
1: τώρα
0: δεν πιάνει hot spot.
1: Βάλανε ίντερνετ και στον Άι Γιώργη και στα μπαγκάκια και για φορτίες, ναι, κινητό και τα λοιπά.
0: Αυτό, αυτό.
1: Μάλλον το... Οι φορτιστές δουλεύουν, δεν δουλεύει το ίντερνετ.
0: Οι φορτιστές και αυτοί, δεν ξέρω γιατί κάποιο παιδί προχθές που περνούσε έτσι τυχαία και είπε, πήρα το δικό μου φορτιστή μαζί και το προσπαθώ, εκτός αν είχε θέμα το φορτιστή του παιδιού, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά εντάξει, το εξελισσόμαστε. Ίσως γι' αυτό έτσι ενδιαφέρονται και κατεβαίνουν στην ΚΕΔΕ, γι' αυτό το διάλογο, για τις διάφορες προκλήσεις, για ό,τι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και οπότε από εβδομάδα θα έχουμε έτσι και τον Δήμαρχο Ολμοπίας τώρα Δευτέρα με το καλό γερή να είμαστε, και να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα και κάποια άλλα. Τώρα με τον Μαρινάκη δημιουργήθηκε ένα θέμα με την ΚΕΔΕ, και πέταξε τον μπαλάκι. Κλασικά το έχει έτσι ο Μαρινάκης αυτό ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι γίνεται συνήθως, δεν απαντάει ξεκάθαρα, πετάει τον μπαλάκι από εδώ από εκεί, ξαναδιαβάζει την ερώτηση που το αναφέρουν ως απάντηση. Ξεκάθαρα δεν έχουμε απαντήσει συνήθως. Το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα έχει να κάνει με την μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο, έτσι τον απόϊχο του σκανδάλου για τις πολεοδομικές υπηρεσίες, για όλα αυτά που γίνανε. Και να πούμε τουλάχιστον δεν έπιασε το νομό μας ή τους όμορους, γιατί συνήθως τα σκάνδαλα έρχονται και προς τα δω συχνά πυκνά, όπως άλλα, και διαμαρτύρονται φυσικά για αυτό το ζήτημα, ότι δημιουργήθηκαν κενά αρμοδιοτήτων ούτως ή άλλως. Τώρα αυτά η πολυνομία σίγουρα θα φέρει επιπλέον δυσλειτουργίες και ίσως μεγαλύτερες αδιαφάνειες από ό,τι υπήρξαν ήδη. Το σκάνδαλο είχε να κάνει με την Αττική και η Κηφισιά και 2-3 άλλες περιοχές, γι' αυτό λέμε δεν έπιασε τις δικές μας. Θα τα δούμε όλα αυτά έτσι από Δευτέρα, εφόσον βγάλουμε και κάποιους δημάρχους, και με τον κύριο Παρούτογλου έτσι που επικοινωνήσαμε, τουλάχιστον πρώτον από όλους. Και οπότε έχουμε να βλέπουμε.
1: Όχι πρώτον, μα είχαμε χθες την...
0: Πρώτον από όλους τώρα για την ΚΕΔΕ, αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για να μάθουμε αυτά. Ναι, εννοείται, δεν μιλάμε για τα χθεσινά. Από εδώ και πέρα πάμε, ναι, για το παρόν και το μέλλον. Τα από εδώ και πέρα, μιλώντας. Άλλα ζητήματα τώρα που αφορούν την περιοχή μας, θα τα δούμε και αυτά, τι έγινε και πώς γλίτωσε ο Δήμος τα 5 εκατομμύρια με το έργο έτσι που έχει να κάνει όλο αυτό το κέντρο, τα 12 εκατομμύρια, γιατί και πώς. Και επιπλέον να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία της Πέλας άρχισε να στέλνει αρκετά διοικητικά πρόστιμα, προσέχουμε λίγο με τις φωτιές. Είπαμε από το πρωί, ξεκίνησα ένα TikTok και έβλεπα πάλι, δηλαδή, ένα χάλι μαύρο. Λέμε ότι είμαστε και οι ίδιοι βρωμιάριδες. Πετάμε τους καφέδες, τα νερά, τα ποτσίγαρα, τα πάντα όπου βρούμε. Ανοίγουμε ένα παράθυρο από αυτοκίνητο και άιντε, από εδώ πάνε κι άλλοι. Εγώ είπα κάποια στιγμή ένα δεκάλεπτο να μας δίνανε και να μας λέγανε ξεσκύψε να το μαζέψεις. 10-10 λεπτά θα το σκεφτώ τον άλλο και θα έλεγε εντάξει, ωραία, κάτι γίνεται. Για πρόστιμα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Ξεκινάει από 20 ευρώ το αν δουν ένα ποτσίγαρο. Το πρώτο πρόστιμο στο όνομά σου. Τη δεύτερη φορά είναι 200 και ανεβαίνει σταδιακά. Οπότε τόλμα να πετάξεις. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνεται. Τώρα έχουμε να κάνουμε τα διοικητικά πρόστιμα από ανακριτικούς υπαλλήλους. Πρώτα από την υπηρεσία, την πυροσβεστική των Γεννητζών, για πρόκληση πυρκαγιά σε αγροτική έκταση. Ξέρεις, κάποιοι αγρότες ανάβουν να κάψουν κάποια έτσι ξερόχορτα αυτά, αλλά χρειάζεται ειδική άδεια, ρε παιδιά, είπαμε. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, παίρνουμε μια άδεια, κάψε ό,τι θέλεις, αλλά τουλάχιστον με κάποιον έλεγχο. Όχι να επεκταθεί η φωτιά να φύγει και πόσα χιλιόμετρα τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες. Επίσης στην Αριδαία πρόστιμο 1719 ευρώ για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης και 625 ένα πρόστιμο στην Έδεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία για απόρριψη πυρακτωμένων καυσίμων στερεών μέσα σε ένα οικόπεδο προς την ενδιάμεσα έτσι, προς την περιοχή της Κίδρας. Από την Έδεσα το πρόστιμο, γιατί δεν έχει πυροσβεστική υπηρεσία Σκίδρα, οπότε προσέχουμε λίγο και για να έχουμε και, να έχουμε και τα λεφτά στην τσέπη και να μην έχουμε και καμιά πυρκαγιά σε εξέλιξη. Να πούμε έτσι για κάποιες επισκέψεις που γίνανε τις προηγούμενες ημέρες και με το υπόλοιπο, ναι, και θα πούμε έτσι αυτό, να ακούσουμε το σηματάκι και πάμε στο επόμενο ημίωρο με συνέντευξη.
2: Ράδιο Πέλα 3,3. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
3: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
2: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.

0: Ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Όπως προείπαμε, θα έχουμε συνέντευξη. Έχουμε καλεσμένο για σήμερα τον Διονύση τον Σταμενίτη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας από την Πέλα. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα, όπως προτιμάτε.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με το... με την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τι γίνεται, έτσι, να μας πείτε λίγο στη Βουλή ως πρώτη εικόνα για σήμερα?
2: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Είναι μια πρόταση που παρουσιάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια σύνθεση των διαφόρων σκέψεων και θέσεων που ο ίδιος υπουργός, ο Πρωθυπουργός, έχει διατυπώσει δημόσια σε διάφορες χρονικές στιγμές και προφανώς προτάσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές. Θυμίζω για τους ακροατές σας ότι ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει από όλους τους βουλευτές αρχές του έτους να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο. Πάνω από 50 βουλευτές ανταποκρίθηκαν στην πρόταση αυτή και όλα αυτά αποτελούν έτσι ένα κοινό τόπο και παρουσιάστηκαν στην βουλευτική ομάδα που κάναμε την τελευταία, όπου και έγινε και μια γόνιμη συζήτηση. Δηλαδή είναι μια πρόταση που έχει προκύψει από μια συλλογική και οργανωμένη διαδικασία.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι προτάσεις για θεσμικές αλλαγές που άργησαν πάρα πολλά χρόνια να έρθουν. Είναι μια σειρά από εκκρεμότητες απέναντι στην κοινωνία, από την πλευρά του πολιτικού συστήματος, που επιτέλους έφτασε ο δρόμος να επιληθούν, όπως είναι το θέμα των την πρόληψη για ελληματικούς προϋπολογισμούς. Η χώρα μας έφτασε στην οικονομική κρίση από αυτήν την έλλειψη συνταγματικής κατοχύρωσης, ότι πρέπει κάθε κυβέρνηση να τηρεί αυτήν την πρόβλεψη. Δηλαδή,
1: να
2: ξεφύγουμε από την λογική του δώστα όλα ή του λεφτά υπάρχουν και να διασφαλίσουμε ότι οι γενιές δεν θα βρεθούν πάλι μπροστά στον ίδιο κίνδυνο από κυβερνήσεις που δημιουργούν ελλείμματα. Υπάρχουν φυσικά και άλλες προτάσεις.
1: Αυτό θα θέλω να το ευχόμαστε.
2: Ιδιωτικών πανεπιστημίων, προστασία του περιβάλλοντος επιπλέον και προστασία των πολιτών από αναδρομικούς χώρους.
1: Και σε ό,τι έχει να κάνει και με εμάς που μας αφορά, για την ελευθερία του τύπου, για, τουλάχιστον για τα ραδιοφωνία, για τηλεόραση, κάποια άρθρα. Γενικότερα και για την πληροφόρηση και αυτά που νομίζω μείνανε κάποια παλιά άρθρα από το 50 και πρέπει να αλλάξουν.
2: Από το 75 θα έλεγα, όταν έγινε το Σύνταγμα του 75, ήταν ένα πολύ έτσι σύγχρονο σύνταγμα για την εποχή του, αλλά από τότε μέχρι σήμερα, είμαστε βρισκόμαστε το 2026, έτσι, 51 χρόνια μετά, προφανώς έγιναν κάποιες προσπάθειες έτσι, έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες αναθεώρησής του. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα νέο σύνταγμα σύγχρονο που να απαντάει στις προκλήσεις του σήμερα, έτσι. Να ανταποκρίνεται σε κάποιες προκλήσεις, όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη, η προσιτή στέγη, όπου ο νομοθέτης πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη του. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κάνουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, όπως επιβάλλει το σύνταγμα, να συζητάνε όλα τα κόμματα και να καταλήγουμε σε προτάσεις όπου στόχο θα έχουν όχι πρόσχερα κομματικά ωφέλη, αλλά μια βελτίωση του συντάγματος προς όφελος των πολιτών, της δημοκρατίας, της ισοτιμίας και της ισονομίας των πολιτών, που αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας. Και αυτό θέλει να καταφέρει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, και νομίζω το μείζον ζήτημα είναι αυτό που αναφέρεται, το να μην υπάρχουν τα κομματικά έτσι σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχεια ενός κράτους, για να μπορεί να αναπτύσσεται και να υπάρχει μια ροή.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, να μας δώσω ένα παράδειγμα για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι υποκρισία κάποιος να ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Άλλο αν πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο και άλλο αν υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος όπου εκεί θα μπαίνουν φοιτητές. Όταν στα Γιαννητά, στα 150 χιλιόμετρα, υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία ή με πτήση 2 ώρων από τη Θεσσαλονίκη στην Κύπρο. Επίσης υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι μια υποκρισία που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί τα σύνορα έχουν ανοίξει, οι αποστάσεις έχουν πάρα πολύ κοντά, έχουν προσαρμοστεί οι γείτονες χώρες σε αυτή την πρόκληση, στη νέα επιλογή. Έχουν δημιουργήσει αγγλόφωνα πανεπιστήμια, τα οποία πολλοί Έλληνες νέοι άνθρωποι τα επιλέγουν.
1: Ναι, γιατί ακριβώς, τα επιλέγουν εδώ και χρόνια και τη δική μα γενιά και πάει λέγοντας.
2: Όπου θα υπάρχει και το ασφαλές του ελέγχου από τη δική μας πολιτεία.
1: Ναι, όπως αναφέρεται, ειδικά και στην Κύπρο που φεύγουν τόσα και τόσα παιδιά ή στις γύρω χώρες, γιατί να συμβαίνει αυτό και να μην μπορούν να μείνουν εδώ και να κάνουν τις ίδιες σπουδές ή μετέπειτα, τέλος πάντων, με βαθμολογίες και τα λοιπά, να επιλέγουν και κάποιο καλό κολέγιο ή πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, Βρετανία ή οπουδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Και να συνεχίζουν
2: αυτό
1: εκεί.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι υποκρισία η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί η κοινωνία έχει πάει πιο μπροστά από το Σύνταγμά μας.
1: Εννοείται. Σε ό,τι έχει να κάνει έτσι λίγο με τα πιο τοπικά, ας το πω, όχι ότι αυτά δεν αφορούν όλους τους πολίτες, εννοείται. Αναφέρατε τελευταία για τις κατοικίες Χαρχοντικού για ακόμη μια φορά που το συζητούσαμε έτσι και τις προάλλες στο ραδιόφωνο και λέγαμε ότι το γεωφύρι της Άρτας έχουν καταντήσει. Υπάρχει κάποια εξέλιξη να πούμε ότι θα δούνε κάποιοι άνθρωποι.
2: Είναι από το 2014 τότε είχα ασχοληθεί όταν ήμουν πρώτη φορά βουλευτής και εκπρόσωπος του νομού Πέλλας. Τότε είχαμε διαπιστώσει και είδαμε και με τη διοίκηση τότε του ΑΕΔ ότι πράγματι υπήρχε ένα κενό με τον εργολάβο που είχε αναλάβει την ευθύνη της κατασκευής. Φυσικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομική, όμως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Λύθηκαν πάρα πολλά νομικά ζητήματα, βρέθηκαν και τα χρήματα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ένας νέος διαγωνισμός και κατασκευή και ολοκλήρωση των κατοικιών. Βρισκόμαστε στη φάση την οποία αναξιολογούνται οι προσφορές και ελπίζουμε πολύ σύντομα, μέσα στο 26, να έχει υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο και επιτέλους αυτό το έργο να πάρει σάρκα και οστά, να ολοκληρωθεί και πράγματι ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών που το έχουν ανάγκη να τις χρησιμοποιούν σε ένα εξαιρετικό σημείο πολύ κοντά στα Γιάννητσα και προφανώς θα δώσει ζωή σε έναν πολύ καλό όμορφο οικισμό που έχει φθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια λόγω μετοίκηση των ανθρώπων είτε σε άλλα αστικά κέντρα είτε στα Γιάννητσα.
1: Ναι, ευελπιστούμε.
2: Όμως έχουμε και την αναμονή, έχουμε και την αναμονή της ανακοίνωσης του Υπουργού Υποδομών του κ. Δήμα για τον προσωπρινό ανάδοχο του δρόμου Θεσσαλονίκη για Νιτσαέδα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
2: Τις δύο παρακάμψεις όπου θα είναι με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και θα υπάρχουν ανισόπεδες κόμβοι για να μπορείς να φύγεις από τον δρόμο και φυσικά αυτός ο δρόμος συνεχίζει στο κομμάτι Μαυροβούνη-Έντεσα, άρα λοιπόν θα έχουμε έναν δρόμο πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο ασφαλές, πολύ πιο γρήγορο για να έχουμε ασφαλέστατη και γρήγορη μετακίνηση των πολιτών της Πέλλας προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο που συμπεριλαμβάνει τη συντήρηση και τη λειτουργία του δρόμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική πρόσθετη έτσι, εργασία του εργολάβου και φυσικά για να μην μείνει ούτε ίχνος έτσι επιβολίας αυτών που μας ακούνε, δεν τίθεται ζήτημα διοδίων. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα κάνει 27 ετήσιες πληρωμές για το έργο γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, δηλαδή ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη να ολοκληρώσει ή να δει τις μελέτες και φυσικά να βρει και τη χρηματοδοτικό εργαλείο για να χρηματοδοτήσει και κατασκευή και το ελληνικό δημόσιο μέσω ετησίων πληρωμών να αποπληρώνει τον εργολάβο για την κατασκευή του έργου, για τη συντήρηση του έργου και για τη λειτουργία του έργου. Είναι πραγματικά ένας αγώνας, ένα όνειρο πάρα από χρόνων των κατοίκων της Πέλλας όπου θα δούμε πολύ σύντομα να γίνεται πραγματικότητα και αυτό νομίζω το πιστώνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επέλεξε το έργο να φύγει από το
1: κύριε που Σταμενίτη, δεν μιλάμε μόνο για τις παρακάμψεις.
2: Δεν μιλάμε μόνο για τις παρακάμψεις, μιλάμε και
1: για το σύνολο του δικτύου.
2: Για το Μαυροβούνη-Έντεσα. Η συντήρηση και η λειτουργία του δρόμου είναι για το σύνολο του έργου, δηλαδή από τη γέφυρα του αξίου μέχρι και την παράκαμψη της Έδεσας. Και φυσικά στη σύμβαση που έχει προκηρυχθεί αναφέρει ότι δύναται τα δύο κομμάτια που θα παραμείνουν με την υφιστάμενη της μορφή Παραλίμνη Χαλκιδόνα και Μελίση Μαυροβούνη δύναται αν κρυθεί αναγκαίο, εγώ πιστεύω θα κρυθεί αναγκαίο από το κυκλοφοριακό φόρτο να γίνουν και αυτοί τα δύο κομμάτια αυτά να αναβαθμιστούν.
1: Για το υπόλοιπο της οδού, δηλαδή μιλώντας για Έδεσα, Γιάννητσά, Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό σας είπα, ότι αυτό το κομμάτι θα
1: κατασκευαστεί. Θα
2: δύο παρακάμψεις.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε δύο παρακάμψεις στη Χαλκιδόνα και στα Γιάννητσα.
1: Ωραία, δεν μιλάμε από το κομμάτι μόνο παραλίμνης. Ναι, okay.
2: Με δύο σύγχρονους αυτοκινητόδρομους δίλωρης ανακατεύθυνσης με δύο ανισόδοτες κόμμους σε κάθε παράκαμψη. Και θα υπάρχει και το κομμάτι Μαυροβούνη-Έδεσα, ναι, όπου θα είναι ένας δρόμος με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση με διάζωμα στη μέση της οδού και με τρεις ανισόδοτες κόμπους για να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία είτε της Κίδρας είτε του Σεβαστιανών είτε της Έδεσας με αυτόν τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Θα μείνουν τα δύο κομμάτια με λύση Μαυροβούνη και παραλίμνη Χαλκιδόνα με την υφιστάμενη τους μορφή, όμως προβλέπεται στη σύμβαση ότι αν κρυθεί αναγκαίο θα αναβαθμιστούν και αυτοί σε τετράεχνους δρόμους, δύο λωρίδες ανακατεύθυνση.
1: Έτσι ένα χρονοδιάγραμμα εκκίνησης με απαλλατριώσεις κλπ.
2: Κοιτάξτε, αν συζητάμε ότι αν όπως υπολογίζουμε μέχρι τέλος Ιουνίου ελπίζουμε να έχουμε την απόφαση για τον προσωρινό ανάδοχο, αναμένουμε μετά ο ανάδοχος και αν δεν υπάρχουν στάσεις να φέρει τις προσφορές από χρηματοδοτικά εργαλεία, να εγκριθούν οι προσφορές και να υπογραφεί η σύμβαση. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, ο ανάδοχος έχει περιθώριο κάποιον χρόνο για να ολοκληρώσει την κατασκευή και μετά 27 χρόνια έχει αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία. Τα έργα ΣΔΙΤ έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Αργούνε να ξεκινήσουν γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η συμφωνία με τις τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν το έργο, αλλά από τη στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση, οι ημερομηνίες και τα χρονοδιαγράμματα είναι αυστηρά και πρέπει να τηρούνται. Και θα τηρούνται γιατί θα υπάρχουν επιβολή ποινών στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί. Επειδή έχει κηρυχθεί ο δρόμος με τη διαδικασία που να παλωτριώσουν στο Α ως εθνική ανάγκη, σημαίνει ότι η κήρυξη να παλωτριώσουν από την περιφέρεια δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο να υπάρχει μια καθυστέρηση από μια διαφωνία κάποιου.
1: Μια καθυστέρηση στην καθυστέρηση, μιλάμε για πολλά χρόνια και πολλά ατυχήματα και πολλά τροχαία και ακόμη και θανατηφόρα.
2: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είναι, γιατί σωστά αναφέρεται ότι ήταν ένας δρόμος δύσκολος, με πολλά ατυχήματα, όπου δημιουργούσε πρόβλημα στη μεταφορά των προϊόντων, στη μεταφορά των κατοίκων, αλλά και στο να υποδεχτούμε τουρίστες και επισκέπτες των ομών να δουν τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας, το Μουσείο της Πέλας, την Έδεσα, την Αηδαία, ναι, με τα λουτρά τους και το χτινοδρομικό του Εκαμάξιμου.
1: Επιτέλους να μην λέμε δηλαδή ότι μπορεί να ζούμε, να μην το δουν τα εγγόνια μας, να το διακομωδήσουμε λίγο γιατί μιλάμε για πολλά έτη.
2: Είναι εδώ που φτάσαμε, ναι. Νομίζω πολύ σύντομα θα μπορούμε να κάνουμε χρήση του δρόμου και να είμαστε χαρούμενοι που η Κυπέλα μπαίνει στο κέντρο των έργων και αποκτά επικοινωνία με σύγχρονους
1: αυτοκινητόδρομους. Έτσι, γιατί δυστυχώς το γνωρίζετε και εσείς. Έχουμε δρόμους στην Πάτρα, τέλος πάντων σε όλη την Ελλάδα και πάει λέγοντας και δεν έχουμε εδώ χρόνια και χρόνια. Θετικό αυτό, θετικό, εντάξει, μάθαμε και τις πληροφορίες αυτές. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Σταμενίτη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Είναι μια καλή ευκαιρία να μπορούμε να μεταφέρουμε και να ενημερώνουμε για το τι γίνεται, αλλά και να μας ρωτάτε, να μας ασκείτε κριτική και έτσι εμείς να γινόμαστε καλύτεροι και να έχουμε έτσι μια εγρήγορση στην αποστολή που έχουμε να εκπροσωπούμε τους πολίτες της Πέλας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να δικούμε τα καλύτερα για την Πέλα.
1: Να είστε καλά.

0: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Στο Μπέλα FM.
1: Στους 103,3.
0: Ακούσαμε τον κύριο Σταμενίτη. Τώρα να πούμε ότι αν δεν τα δούμε και αν δεν δούμε την αρχή και αν δεν δούμε τις πρώτες απαλωτριώσεις, δεν πιστεύουμε τίποτα. Τι να κάνουμε.
1: Νέος ήμουν και γέρασα, Χριστίνα. Ναι. Αν θυμηθούμε στον πεζόδρομο Γιαννητσών και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι το πρώτο έργο που θα γίνει μετά την ανάλυση των καθηκόντων από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη τότε είναι αυτός ο δρόμος, αυτός ο άξονας Θεσσαλονίκης έδεσας.
0: Για φίλο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και δεν λες τον Κωνσταντίνο, ας πούμε, πάλι καλά να λέμε, από τότε πρέπει να ήταν.
1: Α, ενδεχομένως έχει και... Ποιο μακάρι να...
0: Ναι,
1: να
0: δεν, είπαμε, δεν είναι μόνο η μείωση του χρόνου της μετακίνησης. Α, γιατί έχουμε και την άλλη περίπτωση που κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και αυτούς και από εδώ και από την Πτολεμαΐδα που, για τη γραμμή που μιλάμε για προαστιακό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Άλλο
0: αυτό.
1: Σύρια.
0: Ναι, αν σκεφτείς ότι κάποιος από περιοχή, τι να σου πω τώρα παράδειγμα, από την πλευρά της Θέρμης, ή από την πλευρά θα μπει σιγά σιγά, θα επεκταθεί το μετρό.
1: Κοίταξε, η απόσταση, ναι, από τη Θεσσαλονίκη είναι τέτοια.
0: Ναι,
1: που
0: αυτό
1: ο
0: θέλω να σου πω.
1: Ή
0: από την πλευρά, ναι, ναι, Λαγκαδά και αυτά, εννοείται ότι θα ήμασταν σαν να είμαστε προάστιοι τη Θεσσαλονίκη. Αλλά πού να γίνουν αυτά, εντάξει.
1: Όταν πα στην Ευρώπη και βλέπει πόλει με ακτίνα 50 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και εδώ τι, η απόσταση Γιαννητσών ουσιαστικά για τη Θεσσαλονίκη, ναι, είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα.
0: Μα αν γινόταν πρώτα εδώ τα οδικά δίκτυα σε όλη τη χώρα, θα μπορούσαν να απεφευχθούν πολλά άλλα. Μιλάμε παράδειγμα για μειωμένο προσωπικό στα δύο νοσοκομεία, να πιάσω τις περιοχές μας, να πιάσω εδώ τα διασυνδεόμενα, τέλος πάντων, κάποια στιγμή έτσι.
1: Παρεπιπτόντως είπες νοσοκομεία, σήμερα είχε και την ξενάγηση η κυρία Νίκη Καρατσιούλα, η νέα πρόεδρος του, ναι, νοσοκομείου, ναι, στις δομές σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.
0: Ναι, μπράβο, είπαμε. Μακάρι να στεριώσει.
1: Θα ενημερωθεί, επειδή μιλήσαμε.
0: Μη δει όλο το νοσοκομείο κανονικά και φύγει.
1: Θα ενημερωθεί, ζήτησε λίγη πίστοση χρόνου και μετά θα μας ενημερώσει και εμάς.
0: Ναι, ναι, μην τα δει όλα και σηκωθεί και φύγει τρέχοντας η γυναίκα.
1: Πρέπει
0: το
1: χάλι
0: που επικρατεί. Ναι, πάνω σε αυτό θα έλεγα, τέλος πάντων, έτσι για να κλείνουμε και σιγά σιγά, ότι αν και εφόσον γινότανε πρώτα όλα τα οδικά δίκτυα και δεν υπήρχε θέμα, δεν θα κάποιος, ας πούμε, ένα μικρό τροχαίο, ένα αυτό, κάτι οτιδήποτε, ένα θέμα υγείας από το τελευταίο χωριό της Αριδαίας να το πιάσω, ή ακόμη και από τη Φλόρινα. Δεν θα μειωνόταν πάρα πολύ ο χρόνος, ακόμη και ναι, μεν ένα νοσοκομείο, και αυτό ήταν το Γιαννητσών, επί παραδείγματι. Τώρα όταν λες θα φτάσω σως μέχρι την Έδεσα ή θα φτάσω σως μέχρι τα Γιαννητσά με τέτοιους δρόμους, δηλαδή,
1: ενδεχομένως θα είχαν μειωθεί τα ατυχήματα, θα είχαν...
0: Εννοείται. Όταν αναπεριοχή άλλες χώρες τους παίρνουν τα σχολικά λεωφορεία, ακόμη και για τα σχολεία, δηλαδή για τις μονάδες αυτές, και κάνουν τα παιδάκια, δεν ξέρω, 30 χιλιόμετρα για να πάνε σε ένα σχολείο, και εμείς λέμε κλείνουν τα χωριά, στα χωριά τα σχολεία. Τώρα είναι και η περίοδος που θα ανακοινωθούν και κάποιες άλλες, έτσι, μονάδες σχολικές σε χωριά σε όλο τον νομό που θα κλείσουν. Αυτό είναι αρνητικό, φυσικά μιλάμε για το δημογραφικό, αλλά μεταφέρονται κάπου αλλού άνετα και ωραία σε άλλες χώρες, γιατί υπάρχουν όμως υποδομές. Εδώ εντάξει. Δεν θα το ρίξουμε τώρα στο αν είμαστε αιώνες πίσω και αν είμαστε το 2026. Αυτά είναι, δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα λέμε, εννοείται, είναι γνωστά. Αυτές είναι οι καταστάσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς. Προσπαθούμε να τα λέμε απλά, έτσι, να επισημαίνουμε και να λέμε ότι ίσως κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα δούμε κάποιες βελτιώσεις. Ακόμη και στον έρμο, έτσι, τον αποδομημένο εντελώς νομό μας. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο.
1: Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γεννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Τώρα FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Σούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Τα ακούσατε και την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαγκαζίνο. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο. Και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν

0: αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
1: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
2: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
3: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
4: Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
2: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζόνια.
7: Γιατί, δεν σας πείραξε.
6: Μα είναι απίστευτη η αλαζόνια. Ναι.
8: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς, υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
2: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς δύο παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
9: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
10: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
2: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η Μπίλια Σκάι σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
11: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρος, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάγια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνόκορίνθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα, δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
2: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
11: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρο Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυριολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό. Μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας την Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει και η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει ως εξής. Η Βασιλίσσης Αμαλίας και κυρίως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση η Σταδίου και η κάθοδος της Σαρδιτού Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε σε αμέσως τη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική. Είναι στην περιοχή Ανθύλη της Φθιώτιδας και εν αέρια μέσα. Γύρω στους 30 κάτι, 40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, 2 αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται.

0: να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ανθίλη, φθιότητα σε φωτιά. Και πάμε αμέσως στη δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών. Οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν πρόφορες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλίση η αστυνομία της δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Η κλίση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί μπορούσε ακουστικά πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μία λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα, την διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας και 2 ώρες περίπου μετά και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορίλοβο, στους πρόποδες του Κορίλοβου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξελίξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ειρωνία για τον 16χρονο ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και ενδιαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε επισαφεριστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
0: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά, εκείνος δεν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας,
1: πήγε
0: σε ιδιώτη.
1: Πήγε
0: γιατί
1: σε ιδιώτη,
0: μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε
1: δημιουργηθεί. Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνάει η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασει την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο. Είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην επικοινωνία της δράμας.
0: Yeah.
1: Και όπως πάντα, σου ξαναλέω, τα δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι
0: ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: θα
0: το συζητάμε.
1: Και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια των 16χρονων, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος ο ιδιώτης ψυχίατρος αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια μίληση για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρίζεις καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
1: Ακριβώς. 12 ημέρες πριν. Είχε
0: το
1: κάνει
0: θύμα,
1: μια
0: λέμε τώρα, η γυναίκα.
1: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά,
0: ναι,
1: και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι, από τον άνδρα της.
0: Σε αυτές
1: τις περιπτώσεις
0: γιατί
1: το χαρακτηρίζω ως κακιά στιγμή, ναι, η κοινωνία πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γενοκτονία στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Με τον 41χρονο, ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους, και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας, είχε κάνει μία ανάρτηση η αστυνομικός στο θύμα, που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μια γυναίκα που μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια, λέει, ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, Βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
2: Ο άλλος, αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί. Άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες? Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
0: Νομίζω με έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής ο κ. Γαλεντέρης επίσης στο Action.
3: Τα σημεία κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορούν να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άρεος Πάγος και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.
4: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου.
0: Mm-hmm.
4: Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα στις φυλακές των Αλεξάνδρου Γιωτόπουλο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, διότι έκριναν ότι ο Πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή, αν προηγουμένως δεν είχε εκτίσει 25 χρόνια. Αυτή ήταν και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021. Και όριζε ότι μπορεί ο Πολυσοβίτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021, έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
0: Θα μπορεί ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γιωτόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια, μπορεί ας πούμε την επόμενη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης.
4: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο όμως από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου...
0: Δεσμεύεται από τον Άριο Πάγο τώρα,
4: Έτσι, δεσμεύεται από τον Άριο, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
0: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνω 25 χρόνια.
4: Τα 25 χρόνια μπορεί να κάνει αίτημα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το αίτημα αποφυλάκηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Γαλάρη έτσι λοιπόν μας είπε και για το σκεπτικό του Αρείου Πάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι στον παρόντα χρόνο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
5: Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
6: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης.
0: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Εμίρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε «Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ανίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
7: Από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία. Εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα, φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί και φυσικά όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
0: Ακούσαμε το Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις ΗΠΑ το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνάτιου.
8: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά τι είναι το όφελος. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
9: περάσει συμφωνία στον Κογκρέσο.
8: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει, σας λέω.
0: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
10: Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως το τοπίο είναι θολό. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
0: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα. Όλες αυτές τις κατάστασεις που μόλις ακούσατε.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι βεβαίως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικής, αλλά τι γίνεται με την οικονομία. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν αγορές και κόσμος την προοπτική για μια ειρήνευση, αν και τα αποτελέσματα, από ό,τι το έλεγαν τουλάχιστον παράγοντες αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άμεσα. Μας ακούει ο Νίκος Φιλιππίδης και επειδή μας ακούει, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί την κυρία Ζάγκα από τους Βενζινοπόλες, ήταν στο Action, και τον κύριο Κορκίδη, ήταν στον Αντένα, πρόεδρο εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ακούστε λιγάκι τους χρόνους που δίνουν για επιστροφή στην κανονικότητα.
9: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
10: Εμείς
9: σαν πρατηριούχοι το ξέρουμε αυτό.
11: Θέλουμε περίπου ένα μήνα για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θέλουμε 1 με 3 μήνες για τη μείωση των άμπλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4-0,8%. Και θέλουμε έως 24 μήνες για να ξαναρχίσουν οι επενδύσεις και το εμπόριο.
8: Εμείς πήραμε τα αυτοκίνητά μας, Νίκο Φιλιππίδη, να πάμε να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτά που ακούμε?
12: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν πήγε σε μία μέρα, 2-14 η αμόλυβη, που ήταν μέχρι πριν από 2 εβδομάδες. Πριν από 10 μέρες, ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια. Όπου για τις επόμενες 3 μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων. Και της αμόλυβης, και του πετρελαίου κίνησης, και του υγραερίου.
8: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της εβδομάδας.
12: Τις επόμενες 3 μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί? Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι, που είναι σήμερα το Brent, και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό. Αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης. Εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται.
8: Δεν γιατί υπάρχουν τα αγκάθια. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
12: Πάμε,
8: Πάμε. Έχουμε ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα Ευρυδικά και για το Λεβεντικό Φράγκο. Καταρχάς για τα Ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Το ακούμε από τον ίδιο τον υπουργό. Ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
0: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 2025 μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
8: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
12: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50%, πρώτα απ' όλα το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή στα τελών επί των τελών ταξινόμηση θα ισχύσει, αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27. Δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει, αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους, απαλλαγή 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
8: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνει και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν
12: είναι? Μια πολύ καλή ρύθμιση.
8: Ναι.
12: 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι οι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπρωσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν. Προφανώς Δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτή του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία. Το 2006, 2007, 2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
8: Αλλάζουμε κατηγορία. Είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε. Πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
12: Ναι. Σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανωτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο, κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
8: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι. Ωραία, σε λιγάκι έχει, θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα. Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που
10: καλό είναι ο
8: Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
8: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
10: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ερντογάν σε ομιλία του, και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα τευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του. Την ώρα που εγκαινίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς, και βέβαια θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο στα έμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Yeah. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα στο S-400, το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στον αποκτήσει η Τουρκία.
8: Βέβαια, ναι.
10: F-35, και πριν τρεις εβδομάδες πριν ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως να είναι και μια προσπάθεια, ναι, για να βρεθεί μια φόρμουλα.
8: Αποκτά ενδιαφέρον. Ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρομαι σε Patriot κτλ.
10: Σωστά.
8: Ακόμη ναι, το επισήμε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
10: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα, και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriot στο όπως λένε νησί που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, ναι, στην Κάρπαθο, ότι η Patriot παραμένει και καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον της Τουρκίας.
8: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας πατριαρχείο και τον οικουμενικό μας πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
10: Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σεντάρ Πυργυρί και του Όμιλου Κωνσταντακόπουλου, όπου ένας ελληνοτουρκικός όμιλος αναλαμβάνει την ανέγερση, ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, το οποίο είχε χτιστεί ως ξενοδοχείο, αργότερα άλλαξε χρήση, έγινε ορφανοτροφείο. Έκλεισε βεβαίως, μετά έχασε την κυριαρχία του Πατριαρχείου, την απέκτησε με δικαστικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 15 περίπου χρόνια παραμένει δυστυχώς σε ένα ερείπιο και καταρρύει.
8: Αυτό δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σοβαρά προβλήματα, δομικά, ναι, θέματα.
10: Πολύ σοβαρά. Μια τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, που η οποία θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες να κάνουν την προσπάθεια να ανοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτερέστατο ξενοδοχείο στην Πρίγκιπο και πάλι.
8: Μάλιστα.
10: Ότι έχουν πέσει υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
13: Χαίρετε.
8: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση προκάλεσε πάρα πολλές, από ό,τι βλέπω, αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης, αλλά Τσίπρας από την Νίκαια, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
14: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες
13: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
8: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως εδρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
14: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά, με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
8: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10.
14: Σχεδόν 2 μονάδες, ναι.
8: Ναι. Κάνει 2 μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
14: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
8: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
14: Εντάξει, μπορεί στο άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
8: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος.
14: Ένας Ανδρουλάκης.
8: Ναι, είναι εκεί που πηγαίνουν πολίτες και βεβαίως δίνει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στους πολίτες και μετά συμμετέχει και εκείνος. Και ένας από τους πολίτες που παίρνει το λόγο να εκφράσει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο επιχειρηματίας που ονομάζεται Μητσοτάκης.
14: Δημήτρης Μητσοτάκης.
8: Και είναι τώρα σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα ένας τύπος Μητσοτάκης και αρχίζει και μιλάει.
14: Γι' αυτό και δεν υπήρχε καυγάς άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για τον.
8: Ναι. Οπότε στο ίδιο στυλ.
14: Ναι, και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο στυλ. Αυτό το στυλ υιοθετούν πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί.
8: Πιο επικοινωνιακό το θεωρούν.
14: Πιο επικοινωνιακό, να ακούνε τους πολίτες και βάσει τα αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
8: Δεν το λέω σε αιχμή. Ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
14: Σαφώς.
8: Γιατί υπάρχουν κάποιοι. Ο Τσίπρας μπορεί, κατά τη γνώμη, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
14: Εντάξει, ναι.
8: Πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
14: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης σε αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
8: Αλλά
14: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε. Ναι, έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
15: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
8: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί, και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα, κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
16: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών, το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
8: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όπως σας είπα, Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συνάντηση το G7 στο Εβιάνο. Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση της Αλβανίας στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, Δημήτρης Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
12: Χαίρετε, πώς είμαστε.
11: Μουντιάλ, φαντάζομαι.
12: Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
11: Έλα.
12: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν, αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει τον ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό, η επίσημη ανακοίνωση επίσης ο ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ σε αναζήτηση προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
11: Χρώσεις, βέβαια, ναι.
12: Ακριβώς. Και εντάξει, έφυγε και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που επίσης ήταν γνωστό. Στο Μουντιάλ τώρα είχαμε 4 παιχνίδια χθες και ήρθαν όλα ισοπαλία. Καταπληκτικό. 4-4 ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη είδηση φυσικά είναι το χ που έφερε η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, μία από τις προτάρες της διοργάνωσης, το Κάπο Βέρντε που λέμε.
11: Ναι.
12: Ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι αριστερά, χαμηλά στον Ατλαντικό, κάτω από την Αφρική.
11: Πρέπει να μπει στο Google Maps τώρα για να βρεις ποιος έφερε ισοπαλία με την Ισπανία.
12: Πραγματικά. Από εκείνο ο Ντανιέλ Μπατίστα που έπαιζε παλιότερα στην ΑΕΚ, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε έτσι λίγο την καταγωγή του, ας πούμε, από εκεί. Πορτογαλικά μιλούν. Με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος χθες είχε 50.000 followers στο Instagram και μετά το match αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
11: Είναι influencer, είναι τερματοφύλακας.
12: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1 και Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία επίσης 1-1. Πρώτος βαθμός για Έλληνα προπονητή στο Mundial Ever από τον Γιώργο Δόνη, που είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
20: Η ώρα είναι 3.
21: Ράδιο Πέλα.
22: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
23: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
0: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
25: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
26: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2380.

0: από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: καρδιά μου και...
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3. Ήταν...

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργυρουπόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις κι όλο.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.

αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σε άλλη μία εκπομπή Like στη Μουσική. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου, όλα καλά, όλα ανθυρά. Προχωράμε να ακούσουμε κατευθείαν καινούργια τραγούδια, παιδιά, τα οποία έχουν γίνει ήδη επιτυχία. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα.

ξεκινάμε με το Δημήτρη Σταρόβα, με τον αγαπημένο Δημήτρη Σταρόβα. Με τη σύντροφό μου είπε, είμαστε 10 χρόνια μαζί. Δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνω και τρίτο γάμο.

έκπληξη μου προκαλεί, παιδιά, που ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν παντρεμένος 2 φορές. Δηλαδή 2 φορές παντρεμένος και θέλει και 3ο γάμο, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, το έχει σκεφτεί καλά? Το έχει σκεφτεί καλά? Δηλαδή στο θερμό και δεν μαδάνε κάποιοι, παιδιά, δεν ξέρω.

0: 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Μπάρμπακα και Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν. Μια κούκλα, παιδιά, η Δανάη Μπάρκα φόρεσε τον ηφικό των ονείρων της και χόρεψε με τον αγαπημένο της. Περάσανε τέλεια. Είδαμε φωτογραφίες και η μαμά της, μια κούκλα εκεί με το κίτρινο το φόρεμα, παιδιά, χόρευε η μαμά της. Ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια. Ευχόμαστε υγεία και αγάπη.

Νίκος Τερζής, ο συνθέτης, παιδιά, τι είπε? Ότι όταν ασχολήθηκε με Ρουβά, Μαζονάκη και Παπαρίζου ήταν όλοι στο μηδέν. Και μετά...

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, οι συνήθειες με κουράζουν, οι εκπλήξεις με συναρπάζουν. Λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός και Τοξότης.

0: κόσμο.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η ζωή είναι πολύ ωραία αρκεί να μην την παίρνεις και πολύ στα σοβαρά, λένε κρυός, δίδυμος, λέων, τοξότης και ηχθύης. Ειδικά οι τοξότες και οι κρυοί παιδιά δεν την παίρνουν καθόλου στα σοβαρά τη ζωή.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μιας και ο Λευτέρης Πανταζής κάπου κάπου είδα ότι έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι, η Λεμονιά. Εμείς θα πάμε σε ένα παλιό του τραγούδι, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.

Ευτυχισμένη μαμά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, πήρε εξιτήριο από το μυευτήριο με ευτήριο. Φύγαμε, λέει, δυο και γυρνάμε τρεις. Οι ευτυχισμένες ώρες της ζωής της.

Ναταλία Γερμανού, σε Θάνο Καλλύρη. Θέλω να παντρευτώ, λέει, ξανά και να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα και σήμερα, παιδιά. Δύο ολόκληρες ώρες μαζί περάσαμε υπέροχα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ. Σας περιμένω όλους. Μην λείψει κανείς από μένα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
7: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
8: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
9: 14ο Open Air Party.
8: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιαννιτσά.
6: Είσοδος ελεύθερη.
7: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Πέλα FM, στο ράδιο Πέλα FM, ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τρυφωνίδου, και αυτό το βράδυ του καλοκαιριού, του Ιούνιου, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με καλή μουσική και συνεντεύξεις. Κοσμά.
1: Με συνεντεύξεις γύρω από επίκαιρα θέματα, έχοντας κοντά μας στις 8 και 4 το Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην αστυνομικό διευθυντή της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, και στις 9 και 4 το Δημήτρη Κάλφα, ψυχίατρο, να μας μιλήσει για αυτό το θλιβερό φαινόμενο που βλέπουμε τελευταία, που έχουμε την αίσθηση όλοι ότι αντί να μειώνονται, αυξάνονται, σχετικά με τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία μας τρομάζουν, και να δούμε την άποψη ενός επιστήμονα τι θα μας πει. Θα ακούσουμε βέβαια και μουσική, θα έχουμε και τις δικές μας απόψεις ενδιάμεσα, για να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο μέσα από το Πέλα FM στέρεο σε 103,3 κύκλους, και βέβαια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσετε ευχάριστα μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, ναι.

Η μουσική που ακούμε είναι από την ταινία Kill Bill. Είναι το θεματικό Lonely Shepherd και είναι και αγαπημένο μου.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Μαρίνο, νομίζω ότι είναι Ισπανός. Και τώρα ο Κοσμάς θα μας παρουσιάσει τον καλεσμένο του.
1: Ράδιο Πέλα 103,3 FM στέρεο, η Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος στα μικρόφωνα και στην άλλη άκρη της γραμμής ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην Διευθυντής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για να μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο είναι σε... είναι αρκετά συχνό τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για τις διάφορες περιπτώσεις που παίρνουν τηλέφωνα σε κάποιους ηλικιωμένους κυρίως, έτσι, κάποιες συμμορίες, και τους εξαπατούν και λαμβάνουν χρήματα, κοσμήματα, διάφορα αγαθά. Κύριε Παπαπροδρόμου, μας ακούτε?
2: Πολύ καλά, καλησπέρα κύριε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Καλησπέρα σας κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Για πείτε μας λίγο για αυτό το φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά να παρατηρείται. Βλέπουμε πάρα πολλούς να διαμαρτύρονται. Βλέπουμε να εξαπατούν δυστυχώς ηλικιωμένους κυρίως, αλλά όχι μόνο, συνανθρώπους μας. Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές. Πιστεύω ότι η αστυνομία θα έχει συλλάβει λογικά αρκετά κυκλώματα. Από πού ξεκινάνε αυτά, πώς λειτουργούν και τι πρέπει να κάνουμε για να προσέχουμε?
2: Καταρχήν θα έλεγα ότι τα περιστατικά απάτης είναι πλέον στοιχείο της καθημερινότητάς μας και στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο ζούμε και κινούμαστε, αλλά και στο ψηφιακό εικονικό περιβάλλον, το περιβάλλον του κυβερνοφόρου. Γι' αυτό και είναι, θα έλεγα, η συχνότερη μορφή κυβερνοεγκλήματος σε επίπεδο της ψηφιακής πραγματικότητας. Τώρα, στην πραγματικότητα έχουμε περιπτώσεις όπου άτομα ηλικιωμένα τα οποία ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως και τα παιδιά και άλλες μια σειρά συνανθρώπων μας που θα έλεγα που ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες, θεωρώ όμως το συγκεκριμένο αδίκημα ότι είναι για μικρούς και μεγάλους. Δηλαδή βεβαίως υπάρχει μια συχνότητα μεγαλύτερη στα ηλικιωμένα άτομα, αλλά δεν εξαιρείται κανείς από την πραγματικότητα αυτή. Τώρα, πώς λειτουργούν τα κυκλώματα αυτά? Μπορεί να λειτουργούν σε μεμονωμένες μικρές εγκληματικές ομάδες, είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος.
1: Ξεκινάνε από εξωτερικό, κύριε Παπαπροδρόμου, δηλαδή από κάποιες γειτονικές χώρες, και υπάρχουν συνεργάτες τους στη χώρα μας?
2: Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή πραγματικότητα, βεβαίως οι περισσότερες περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που είναι εκτός της χώρας μας, γιατί μιλάμε για το διαδίκτυο, το οποίο διαδίκτυο το χαρακτηρίζει ότι ξεπερνάει σύνορα, δεν έχει σύνορα δηλαδή κλπ. Και διαμορφώνει μια άλλη πραγματικότητα, ενιαία πραγματικότητα για όλους μας. Σε ό,τι αφορά όμως τις απάντες που έχουν
1: τηλεφωνικές,
2: τηλεφωνικές απάντες, αυτές κυρίως είναι εντός της χώρας μας, και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία τα επίσημα που έχουν συλλαμβάνονται, θα έλεγα, και στην περιοχή μας εδώ πέρα και στην Πέλα και στην Κεντρική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Εξιχνιάζονται υποθέσεις πολλές φορές με αφορμή την εξιχνίαση μιας υπόθεσης. Έχουμε εξιχνιάσει και άλλων ομοειδών περιπτώσεων.
1: Είναι αλυσίδες αυτά, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς. Ο τρόπος δράσης, το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος δράσης, είναι περίπου συγκεκριμένος και προβλέψιμος. Οπότε έχουμε περιπτώσεις. Εδώ να πούμε όμως το ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων που εξιχνιάζονται. Είναι ότι αυτά καταγγέλλονται. Ακόμη και η απόπειρα απάτης είναι αδίκημα. Είναι αδίκημα, θα έλεγα, αυτεπάγγελτο, και καλό είναι οι φίλοι που μας ακούνε να το έχουν υπόψη τους και να το αναφέρουν αμέσως. Να το αναφέρουν αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή που έχουν δίπλα τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα διαδικτυακά εγκλήματα, τα εγκλήματα του διαδικτύου, υπάρχει και πλατφόρμα στο Gov με πολύ εύκολο και άμεσο τρόπο να αναφέρουν και τα όποια στοιχεία υπάρχουν, είτε αριθμοί τηλεφώνων, είτε άλλα στοιχεία που έχουν μεσολαβήσει, έτσι ώστε για να γίνει και να επιτευχθεί η απάτη.
0: Κύριε
2: τώρα εδώ μιλάμε για ποσά.
0: Πώς εντοπίζουν τα θύματα τους? Συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά πώς εντοπίζουν τα θύματα τους?
1: Ξέρουν και τα ονόματα, Χρύσα.
0: Δηλαδή κάνουν ένα τηλεφώνημα, ας πούμε, διερευνητικό?
2: Θα έλεγα ότι ο εντοπισμός των θυμάτων γίνεται από μια σειρά ροής πληροφοριών που υπάρχουν. Κυρίως θα έλεγα πληροφορίες που αντλούνται από τα social media, για παράδειγμα. Είναι ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να βρει αυτά τα στοιχεία, αντιλαμβάνεστε, εφαρμόζοντας την κοινωνική μηχανική, τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, αλίευσης δεδομένων, θα τους λέγαμε με άλλα λόγια. Από την άλλη, μπορεί να έχουν και όρους τυχαιότητας. Να πούμε για παράδειγμα στο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε γελικιωμένα άτομα. Τώρα, σε μια χώρα όπως η χώρα μας, που έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, περίπου το 25% και πλέον του πληθυσμού της χώρας είναι άτομα ηλικιωμένα.
1: Και κυρίως στα σταθερά τηλέφωνα, κύριε Παπαπροδρόμου.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά εδώ ένα ερώτημα, κύριε Παπαπροδρόμου. Ξέρουν και όνομα, ας πούμε, μήπως έχουν αντλήσει στοιχεία από κάποια βάση δεδομένων?
2: Θα έλεγα ότι οι στοιχεία που έχουν αλλοιευτεί σε προγενέστερο διάστημα υπάρχουν και στο σκοτεινό και στο ορατό διαδίκτυο.
1: Μιλάμε για ηλικιωμένους που δεν ασχολούνται με το διαδίκτυο.
0: Ασχολούνται ίσως τα παιδιά τους.
1: Δεν νομίζω.
2: Επομένως τα παιδιά τους, είπα προηγουμένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες που ανεβάζουμε, στοιχεία που ανεβάζουμε, όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε, αρνητική αξιοποίηση μιλάμε, έτσι. Όπου έτσι ώστε να εντοπιστούν τα θύματα. Επίσης επιλέγουν στόχους, θα λέγα, και με υψηλή αξία στόχευσης. Κυρίως αυτό συμβαίνει στις λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Οι επενδυτικές απάτες είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία απατών που έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο. Τώρα, για να το καταλάβουμε αυτό και να το κατανοήσουμε, να το πούμε όσο απλούστερα γίνεται, αυτή τη στιγμή τα εγκλήματα που διαπράττονται στο κυβερνοχώρο από πλευράς οικονομικού αντικτύπου είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, περίπου πλησιάζει τα 11-3 συνολικά σε όλες τις μορφές του κυβερνοεγκλήματος.
0: Αυτό να υποθέσω ότι γίνεται αφού χακάρουν, αφού στείλουν, για παράδειγμα, ένα link το οποίο πιθανόν θεωρεί ο χρήστης του μέσου ότι είναι από φίλο του χακαριστή και έτσι αντλούν τα στοιχεία, ας πούμε, τα οικονομικά. Έχουν πρόσβαση στο τηλέφωνο, στις τραπεζικές συναλλαγές.
2: Ναι, εύστοχο το ερώτημα σας, κύριε Τριχονίδου, είναι ότι ακριβώς το πρώτο στάδιο που προηγείται σε όλες τις απάτες είναι η λεγόμενη αλλίευση δεδομένων. Δηλαδή τα στοιχεία της κάρτας, επίσης μπορεί να μας στείλουν ένα σύνδεσμο, ένα SMS ή ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπου υποτίθεται
0: μια
2: σελίδα που προσομοιάζει με την τράπεζά μας αλλά δεν είναι η τράπεζά μας. Θα μας ζητήσουν στοιχεία καρτών ή οτιδήποτε, κάτι το οποίο δεν το κάνει σε καμία περίπτωση η τράπεζα ή ο οργανισμός. Μπορεί να έχουν πρόσχημα ένα επίδομα, ένα fuel, ας πούμε, τα fuel pass, λέω, ένα χαρακτηριστικό επιστροφές φόρων, γραφή, αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή, ίσως είναι το αδίκημα η απάτη που έχει τον περισσότερο εφάνταστο τρόπο που εξαντλούν οι δράστες και οι κυβερνηματίες. Αυτό το είναι ένα χαρακτηριστικό. Επίσης έχουν μια ικανότητα προσαρμογής μοναδική. Παρακολουθούν την ειδησιογραφία καλύτερα, θα έλεγα, και από δημοσιογράφους. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με τις λεγόμενες βεβαιώσεις τροχονομικών παραβάσεων με τον νέο τρόπο πλέον που θα είναι με τις κάμερες κλπ. Πριν ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο, πριν ακόμα.
0: Αυτό δεν νομίζω ότι το είχα ακούσει.
2: Έλαβε κόσμος μηνύματα. Με αφορμή δήθεν ότι είχε τροχονομική παράβαση χωρίς να προσδιορίζεται ούτε αριθμός κυκλοφορίας, τίποτα. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Οπότε μπαίνει στο link το οποίο σε προτρέπουν και από εκεί πέρα γίνεσαι θύμα.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό βέβαια γίνεται, όπως είπατε, σε κάθε μορφή. Δηλαδή, κοινωνικός τουρισμός σε στέλνει ένα link, δε στους επιτυχόντες. Βάουτσερ, δε στους επιτυχόντες.
0: Εμένα μου συνέβη μία φορά στο κινητό μου να μην μπορώ να μπω στο λογαριασμό τον τραπεζικό μου με το PIN, αλλά να μου ζητάει το username και τα λοιπά, και εκεί ψηλιάστηκα ότι πιθανόν θέλουν το username και το για να μπουν οι ίδιοι, όχι με PIN πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν τα έδωσα όλα αυτά, δεν άνοιξα το link,
2: πολύ
0: δεν έκανα τίποτα.
2: Πολύ σωστά.
0: Και άλλαξα από κάποια άλλη συσκευή, άλλαξα το...
2: Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τριχονίδου, κύριε Θεοπολίτη, το εξής είναι πολύ σημαντικό: να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να επιστρατεύουμε τη λεγόμενη κριτική σκέψη. Τι είναι η λογική, θα λέγαμε, και να σκεφτόμαστε.
1: Η ψυχραιμία είναι σημαντικό.
2: Βεβαίως και ειδικότερα στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων με το χαρακτήρα του σοκ. Όπου
1: μιλάει για το παιδί συνήθως, έσπασε το πόδι του, κάτι τέτοιο.
2: Εκεί τι γίνεται, χτυπούν το συνέστημα και προσπαθούν να έχουν μια κλιμακούμενη συμπεριφορά και διαδικασία χειραγώγησης. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε πόσο ευάλωτο μπορεί ο καθένας να είναι ευάλωτος σε μια τέτοια κατάσταση, το πώς θα το χειριστεί. Γι' αυτό και είναι σημαντικό στους φίλους που μας ακούνε να είμαστε δίπλα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τους ανθρώπους μας ουσιαστικά, έτσι, οι άνθρωποι δικοί μας είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, και να τα συζητάμε αυτά τα περιστατικά, αυτά που συμβαίνουν, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι. Δηλαδή αυτό που κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί ακριβώς ευαισθητοποιείται ο κόσμος που μας ακούει. Δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι που δεν έχει συμβεί. Ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα έχει σίγουρα περιστατικό που να έχει δεχτεί κάποιο μήνυμα σχετικό, σίγουρα περιστατικό που έχει ακούσει στον κύκλο του, στο περιβάλλον του. Άρα αυτό μας αφορά όλους. Είναι σημαντικό. Και επίσης από την πλευρά η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία με τους θεσμούς της, οφείλει να κάνει καμπάνιες, κάτι που το κάνει και το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα λέγαμε, με πολύ εύστοχο τρόπο και πολλές φορές ευφυή τρόπο, με τα διάφορα και στα social media που έχει τα προφίλ, και η Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφάλειας, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Οι θεσμοί, η Εκκλησία επίσης, να ενημερώσει τα άτομα. Άρα όλοι οι θεσμοί θα πρέπει να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή.
0: Επίσης, κάτι που πρόσεξα πέρυσι το καλοκαίρι, που οι άνθρωποι κάθονται στις αυλές, γιατί μένουν σε ένα μικρό τόπο, πρόσεξα ότι κυκλοφορούν διάφοροι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, οι οποίες φέρουν ένα ταμπελάκι από μια δίθεν εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, και αν δουν κάποιον ηλικιωμένο στην αυλή, αρχίζουν και τον ψαρεύουν. Τι, αν είναι μόνος, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Είχα πέσει πέρυσι στην περίπτωση και όταν επενέβη, θύμωσε αυτή η κυρία και σηκώθηκε και έφυγε.
2: Μπορεί να είναι και μέρος ομάδων εγκληματικών που πάνε να δουν το χώρο, να ανοιχνεύσουν, να αντιλαμβάνεστε τα ευάλωτα και τα σημεία αυτά.
0: Είχαν προσεγγίσει ένα ηλικιωμένο άτομο και τους ζητούσαν πληροφορίες. Και επειδή κάθισα και άκουσα τη συζήτηση, όταν επενέβη εγώ, σηκώθηκε και έφυγε θυμωμένη.
2: Έτσι, αυτό δείχνει ότι αποτρέψατε τα σχέδιά τους, καταλαβαίνετε.
0: Να είμαστε λίγο υποψιασμένοι και εμείς που είμαστε κάπως νεότεροι από τους πιο ηλικιωμένους από εμάς, ώστε να μπορούμε λίγο να το συζητάμε και αυτό το θέμα μαζί με τα ηλικιωμένα άτομα, να μην δίνουν πληροφορίες για τον εαυτό τους.
2: Αλλά είναι σημαντικό και από την άλλη να πούμε, μια που συζητάμε για τα άτομα τα ηλικιωμένα, ότι η ψηφιακή πραγματικότητα είναι κομμάτι της πραγματικότητάς τους. Για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα θέματα της υγείας. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται με διαδικασίες που είναι όπως η άλλη συνταγογράφηση και πολλές φορές το οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή τα παιδιά, τα εγγόνια βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή να εξυπηρετήσουν. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, εδώ είμαστε και μια μικρή κοινωνία, θα έλεγα, που υπάρχει ακόμη το στοιχείο του φιλότιμου και της αλληλεγγύης, και να είμαστε δίπλα στον συνανθρωπό μας. Δεν είμαστε οι μεγάλες απρόσωπες πόλεις, και αυτό πρέπει να το δούμε και σαν ένα στοιχείο ποιοτικό, θα έλεγα, του επίπεδου της ποιότητας ζωής που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι σε κοινωνίες που είναι πιο εξατομικευμένες, θα το λέγαμε, mm-hmm. και όχι απρόσωπες. Γιατί φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι για τα άτομα της τρίτης ηλικίας να είναι σε ένα απρόσωπο περιβάλλον, σε μια μεγαλόπολη, όπου δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Υπάρχει αυτή η απομόνωση, υπάρχει ο ηλικιακός στρατισμός, όλα αυτά τα πράγματα που σαν κοινωνία δεν μας προάγουν, απέναντίας έτσι μας υποβαθμίζουν.
1: Κύριε Παπαπροδρόμου, ένα άλλο φαινόμενο το οποίο είναι σε έξαρση αφορά την βία την οποία βλέπουμε από ομάδες νέων. Ένα μέτρο που έχει πει η κυβέρνηση θα λάβει είναι να σταματήσει το ίντερνετ μέσα από διάφορες πλατφόρμες σε ηλικίες κάτω από το 16 ετών. Αυτό βλέπετε ότι είναι εφικτό να γίνει? Και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε και σαν γονείς που είστε, τι πίεση θα δεχτούν οι γονείς από τα παιδιά να μπαίνουν, ξέρω κι εγώ, μέσα από το κινητό του μπαμπά, της μαμάς, της γιαγιάς, του παππού που έχουν πρόσβαση.
2: Θα έλεγα το θέμα που φύγεται, κύριε Χρυσόπουλε, είναι πολύ επικαιρό. Μάλιστα, μόλις χθες το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σχετική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό, ακριβώς την κατεύθυνση που περιγράψατε. Να πω ότι εδώ και ένα χρόνο η Αυστραλία, η κοντινή μας Αυστραλία, ενώ κοντινή μας, το λέω μεταφορικά με την έννοια ότι πλέον είμαστε συνδεδεμένοι σε κάθε σημείο του πλανήτη, είχε πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό πέρασε και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνει και η χώρα μας και αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω μονολεκτικά με ένα ναι ή ένα όχι, υπό ποια έννοια το λέω αυτό. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι πρώτα απ' όλα τι έχουμε κάνει εμείς ως γονείς πριν φτάσει η πολιτεία να εξαγγέλει αυτές τις πολιτικές. Τι έχουν κάνει οι μεγάλες πλατφόρμες έτσι ώστε να προστατεύσουν τα παιδιά και τα προσωπικά τους δεδομένα, την κατεύθυνση αυτή, τα ψεύτικα προφίλ. Και μάλιστα στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, να σας θυμίσω ότι οι πλατφόρμες είχαν υποσχεθεί ότι από ηλικία 13 ετών και κάτω δεν θα μπορεί να μπαίνει κάποιο παιδί, κάτι το οποίο είδαμε ότι δεν ισχύε και με αποτέλεσμα να δούμε...
1: Δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί, λέτε.
2: Ακριβώς, δεν ήταν
0: η ίδια η πλατφόρμα να βάλει ασφαλιστικές δικλείδες.
2: Και όταν μιλάμε για πλατφόρμες, κυρία Τριφωνίδου, να έχετε υπόψη, μιλάμε για παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς, μιλάμε για μια ιδιότυπη τεχνοκοινωνικο-οικονομική ελίτ με τεράστια δύναμη.
0: Και τεράστιες δυνατότητες, υποθέτω.
2: Ακριβώς. Αρκεί να σας πω αυτή τη στιγμή, μέσα από τα δεδομένα που δίνουμε εμείς οι ίδιοι τις πλατφόρμες αυτές, αν πάρουμε τη λίστα με τους 20 πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, οι περισσότεροι έχουν σχέση με τα θέματα των πλατφορμών και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, τα λέγαμε, που και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται εν πολλής, μάλλον αποκλειστικά βασίζεται στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ή προσφέρονται ή δεν προσφέρονται. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Τώρα, επίσης ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας εμείς ως γονείς, ότι δεν είναι ένα μαγικό ραβδί το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Για το θέμα αυτό έχω γράψει ένα ειδικό άρθρο όπου αναφέρω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό που ονομάζει ο λογισμικός ζωής, που δεν είναι τίποτε άλλο από τον αξιακό κώδικα που οφείλουμε ως γονείς απέναντι στα παιδιά μας.
0: Εξαιρετική.
2: Η πρακτική που ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι, αν αποτελούμε καλό παράδειγμα τη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωση με τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι η συζήτηση και ο διάλογος είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει και να μην τρέφουμε αυταπάτες ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να φαινόμαστε ότι είμαστε εντός εισαγωγικών νικητές σήμερα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε απόλυτα ηττημένοι, γιατί στα παιδιά περνάμε ένα λάθος μήνυμα την ώρα που η τεχνολογία δείχνει να έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα και να εξελίσσεται και δεν περιορίζεται μόνο στα social media. Μιλάω για τις βιοτεχνολογίες, μιλάω για την κουβαντική τεχνολογία που είναι σε εξέλιξη, τα big data, όλα αυτά που βλέπουμε, τις βιοτεχνολογίες που ανατρέπουν πράγματα και που έχουν πολύ θετικό πρόσημο, πιστεύω, στην πορεία των πραγμάτων. Άρα αυτά θα πρέπει να τα δούμε με έναν τρόπο ζυγισμένο και ισορροπημένο, έτσι. Να μην τρέφουμε αυταπάτες ότι αυτό θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Και πέραν των άλλων, η ίδια τεχνολογία έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο ξεχνάμε και με τη διαφορά, το χάσμα γενιών που υπάρχει, ότι εύκολα αυτό το πράγμα μπορεί να ανατραπεί και δεν είναι πανάκια.
0: Επίσης οι γονείς, μια και μιλήσαμε για τους γονείς, οι οποίοι, όπως είπατε πολύ σωστά, αποτελούν και ένα παράδειγμα, γιατί τα παιδιά εκπαιδεύονται και εκπαιδεύονται κυρίως μέσα από την αναπαραγωγή συμπεριφορών, δηλαδή ό,τι θεωρία και να τους πεις δεν θα πιάσει. Αυτό που πραγματικά θα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο είναι το να δουν το παράδειγμά σου.
1: Η συμπεριφορά του γονέου.
0: Ναι, αναπαράγουν συμπεριφορές.
1: Βέβαια, εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, βέβαια. Τα νέα τα ζευγάρια σήμερα πόσες ώρες ελεύθερες έχουν να ασχοληθούν με τα παιδιά?
2: Το έχω πει πολλές φορές ότι σήμερα οι σημερινοί γονείς έχουν το εξής χαρακτηριστικό παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας. Περισσότερο αντικρίζουν την οθόνη του κινητού τους παρά το βλέμμα του παιδιού τους.
0: Πολύ σωστό αυτό.
2: Έτσι, το λέω αυτό σχηματικά, γιατί είναι και η ουσία. Και δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι και απουσιάζει, παρόλο που οι δυνατότητες που η τεχνολογία μας υπόσχεται για περισσότερη επικοινωνία, δεν σημαίνει ότι ποιοτικά αναβαθμιστήκαμε. Δεν ξέρω το περιεχόμενο. Εκείνο που δεν θα μας δώσει ποτέ η τεχνολογία η ίδια είναι το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Είναι άλλο πράγμα η δυνατότητα να επικοινωνήσω και άλλο πράγμα είναι το περιεχόμενο το οποίο θα επικοινωνήσω.
0: Και η ουσία της κάθε επικοινωνίας, ακόμα σε όλα τα επίπεδα. Όχι,
2: μιλάμε για κριτική σκέψη την ώρα, για παράδειγμα, που δεν έχουμε την σχέση που θα έπρεπε να έχουμε με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με δραστηριότητες και πέρα από την οθόνη. Μιλάμε ότι είμαστε ένας λαός που δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο, αλλά έχει άποψη για όλα τα θέματα. Το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε αυτό καθημερινά. Άρα δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το ανάχωμα, ποια θα είναι αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί. Το είπα, όπως το ονόμασα στο άρθρο μου, για το λεγόμενο λογισμικό ζωής.
0: Θα ήθελα να μας πείτε τα παιδιά, και πού μπορούμε να βρούμε το άρθρο σας, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έτσι όπως...
2: Το συγκεκριμένο είχε γραφτεί στο Έθνος, το άρθρο, αν το αναζητήσει κάποιος.
1: Φαντάζομαι και στη σελίδα σου στο Facebook θα το έχεις.
2: Βέβαια, υπάρχει αυτό. Είναι διαθέσιμο και σε πολλά. Αυτογραφώ κατά καιρούς και στην Αυτεμπορική και στο Έθνος και σε διάφορα άλλα site. Πάντοτε ο λόγος θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένος. Διατηρώ με την ευκαιρία να σας πω και μια σελίδα ενημερωτικού αυστηρά χαρακτήρα, cyberpavlanews.gr. Αντίστοιχα και ομιλίες μου υπάρχουν στο αντίστοιχο κανάλι που έχω στο YouTube. Κατά καιρούς δηλαδή, με παρεμβάσεις, με τεκμηριωμένες παρουσιάσεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και είναι και πολύ σημαντικό το ότι έχετε μια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στον ακροατή, σε αυτούς που μας ακούν σήμερα, να μπορέσουν μέσα από αυτά τα λίγα που είπαμε, στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, να μπορούν να βρουν, να σας βρουν και κάπου αλλού, δηλαδή σε ένα μέσο το οποίο το χρησιμοποιούν, αλλά τουλάχιστον να το χρησιμοποιήσουν ακούγοντας και κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι όπως τα έχετε τοποθετήσει, και πάρα πολύ ωφέλιμα για όλους μας.
2: Θα σας έλεγα, κυρία Τριβωνίδου, έτσι πρωτοβουλίες που είναι απλωμένες όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά όταν λέω από το Καστελόριζο το εννοώ μέχρι την Βόρεια Κέρκυρα, από το σημείο Πινέζα πάνω μέχρι κάτω στη Γάπδο στην Κρήτη, όπου θα σας πω έτσι μερικά παραδείγματα σελίδων και φορέων χρήσιμων. Για παράδειγμα, αν επισκεφτεί κάποιος τώρα τους φίλους που μας ακούνε τη σελίδα του γυμνασίου στο Σουφλί του Εύρου, θα βρει πολύ καλό υλικό που έχουμε αφιέρωμα στην κυβερνοασφάλεια. Υπόψη η χώρα μας είναι η χώρα που φιλοξενεί έναν από τους σπουδαιότερους οργανισμούς, αν όχι το σπουδαιότερο ευρωπαϊκό οργανισμό, οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Και δεν το γνωρίζουμε.
0: Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα.
2: Δεν το γνωρίζει και πολλοί κόσμοι, όπως και εκπαιδευτικοί δεν το γνώριζαν. Δεν το λέω τυχαία, αντιλαμβάνεστε. Επίσης, δυνατότητες που υπάρχουν στο gov.gr. Να σας πω επίσης την πρώτη δημόσια υπηρεσία στη χώρα μας, που είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, που έχει ειδικό αφιέρωμα για την κυβερνοασφάλεια, με πάρα πολλά άρθρα συγκεντρωμένα. Να σας πω το πρώτο Δήμο στη χώρα που έχει αφιέρωμα στην κυβερνοασφάλεια, που είναι ο γειτονικός μας Δήμος εδώ της ηρωικής πόλης της Νάουσας. Σας λέω κάτι
1: γενικά, κύριε Παπαπροδρόμου, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις τα πάντα.
2: Το επιμελητήριο Πέλλας, να πούμε κάτι για την Πέλλα, μιλώντας στο Πέλλα FM, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Το επιμελητήριο της Πέλλας είναι το πρώτο επιμελητήριο στην Ελλάδα που έχει εφαίρωμα στην κυβερνοασφάλεια, που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος στη σελίδα του, με πολύ χρήσιμο υλικό, για παράδειγμα, όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάγονται εκεί, για όλους εμάς που είμαστε καταναλωτές, για τα θέματα των φαρμάκων που παράνομα διακινούνται στο διαδίκτυο. Σας λέω ότι μερικές έτσι θεματικές. Mm-hmm. Να σας πω ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε και που είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο, ακόμη οι απάτες δεν εξαιρούν και το Μουντιάλ. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Βλέπω, σύμφωνα με αυτά που έχετε πει, ότι είναι διασκορπισμένα στην Ελλάδα διάφορα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν και με την κυβερνοασφάλεια, τα οποία δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά, ίσως γιατί αφορούν τοπικές κοινωνίες, να πω έτσι, και δεν βγήκαν προς τα έξω.
1: Συγγνώμη, Χρυσά, όποιος θέλει να βρει οτιδήποτε στο διαδίκτυο σήμερα το βρίσκει.
0: Αλλά ίσως θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν
0: να
1: οι μηχανές αναζήτησης, τις οποίες μάμα βάλεις κυβερνοασφάλεια, θα σε βγάλει ένα σωρό σελίδες.
0: Αν δεν ξέρεις,
1: το θέμα είναι τι θέλει
0: για την άρτα.
1: Θα βρει, θα βγουν μέσα από το διαδίκτυο. Άμα κάνεις αναζήτηση, θα βγουν όλα.
0: Okay.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα το τι θέλει ο καθένας.
2: Νομίζω ότι και η κυρία Τριφωνίδη έχει δίκιο σε αυτό, γιατί πολύ καλές πρακτικές και καλές προσπάθειες που γίνονται, οφείλουμε να τις αναδείξουμε και να περάσουμε ένα μήνυμα ότι τελικά η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, έτσι, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που πραγματικά παλεύει πολλές φορές με άνισους όρους, πολύ άνισους όρους, και πολλές φορές καταφέρνει καλά πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα που είχαμε στην Πέλλα, το οποίο ήταν την ημέρα για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνεργάστηκαν για πρώτη φορά εδώ στην πόλη μας, στα Γεννητσά, 5 σχολεία, 4 σχολεία των Γεννητσών, 4 δημοτικά σχολεία και ένα από το Πενταπλάτανο, που έγινε στο πνευματικό κέντρο, όπου τα παιδιά παρουσίασαν εργασίες και για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης σε μια μέρα πολύ σημαντική, που ήταν η προστασία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να σας πω αντίστοιχη περίπτωση που έγινε στο χώρο την Κρύα Βρύση με 8 δημοτικά σχολεία. Δηλαδή
0: αυτά τα παιδιά θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερά.
2: Αυτά δυστυχώς αντί να αναδεικνύονται και να αποτελούν το καλό παράδειγμα, βλέπετε ότι η τηλεόραση σε κεντρικό επίπεδο, παράδειγμα, στους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τόνα και τάλλο, μπορεί να διηλύσει μια ανούσια περίπτωση του ανεφουσίας, θα έλεγα.
0: Άρα έχουμε προσωπικά. Και εμείς που χειριζόμαστε λίγο μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά που έχουμε και μια πρόσβαση στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και τα λοιπά, έχουμε μια ευθύνη και εμείς, γιατί δεν βγάζουμε όλες αυτές τις δράσεις προς τα έξω. Γιατί ακριβώς. Δεν πουλάνε πιθανόν. Δεν πουλάνε.
2: Δηλαδή είναι κρίμα να γίνονται πράγματα.
1: Δεν πουλάνε αυτά. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται.
0: Δεν μπορούμε έτσι, όμως αυτά, πάντα αυτά, να αυτά λειτουργούν με όρους πολιτικής οικονομίας.
1: Αυτά λειτουργούν αφίδρομα. Δηλαδή ναι. Τα μέσα παρουσιάζουν ζήτηση. Αυτό που θέλει ο πολίτης. Ουσιαστικά ναι. Ο πολίτης όμως, καθορίζει τα μέσα είπε, τι θα παράγουν σε μεγάλο βαθμό.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στον πολιτισμό, στην τέχνη, στην προστασία των παιδιών μας, στις εκπαίδευση και τα λοιπά, με νόμους πολιτικής οικονομίας, με την αγορά, με αγοραίους όρους. Θα πρέπει λοιπόν είτε το ζητούν είτε όχι ο καταναλωτής.
1: Δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό.
0: Όχι, αλλά
1: γιατί
0: μπορείς να
1: υπάρχουν
0: το πει.
1: Σίγουρα φωνές, υπάρχουν σίγουρα, ξέρω κι εγώ, και στον τύπο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αξιόλογα θέματα που παρουσιάζονται.
2: Βεβαίως.
1: Το θέμα όμως είναι ο κόσμος τι επιλέγει. Ο κόσμος θα επιλέξει να δει έναν τραγουδιστή, να δει μια κοτσομπολίστικη εκπομπή. Λειτουργεί αφίδρομα αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Ρίχνουμε πάντα την ευθύνη στα μέσα. Μέσα, αλλά ο κόσμος είναι αυτός που δίνει τις ακροαματικότητες, τις τηλεθεάσεις,
0: ναι,
1: και καθορίζει την πορεία των μέσων.
0: Ας κάνουμε λίγο χαμηλότερη.
1: Μα γίνεται από πάρα πολλές.
2: Δεν ενοχοποιούνται τα μέσα.
1: Γίνεται από πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες εκπομπές παντού.
2: Βεβαίως,
1: και ιδιαίτερα στα περιφερειακά μέσα.
2: Βεβαίως υπάρχουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να το ανέσει αυτό και δεν ενοχοποιούνται καμία.
1: Ας πούμε τον κύριο Παπαπροδρόμου. Πόσες φορές μέσα μαζικής ενημέρωσης σας έδωσαν τη δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας? Φαντάζομαι πάρα πολλές.
2: Πάρα πολλές. Δεν έχω αυτό.
1: Βάλει τον κύριο Παπαπροδρόμου να μιλήσει και βάλει από την άλλη μια κουτσομπολίστικη εκπομπή. Θα δεις ότι η ακροματικότητα στην άλλη περίπτωση θα την αχτεί στα ύψη. Άρα γι' φταίμε και εμείς ως κοινωνία.
0: Σήμερα τον κύριο Παπαπροδρόμου δεν τον ακούω ως ραδιοφωνική παραγωγός, τον ακούω σαν ακροατής. Δηλαδή πραγματικά αυτά που λέει είναι τόσο σημαντικά και τόσο ουσιαστικά που έχω γίνει ακροατής η ίδια.
1: Σίγουρα δεν διαφωνώ.
0: Γιατί
1: απλά εμείς επιλέγουμε, άσχετα το τι έχει πουλάει και τι δεν πουλάει, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω κάνει πάντα, να παρουσιάζω αυτό που θεωρώ ωφέλιμο για την κοινωνία.
0: Αυτό είπα και
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Αλλά τώρα από την άλλη φταίει και η κοινωνία. Συμφωνείτε κύριε Παπαπροδρόμου?
2: Θεωρώ ότι τελικά και ως κοινωνία είμαστε οι επιλογές μας.
0: Ναι, έτσι είναι. Γενικότερα και οι.
2: Είμαστε οι επιλογές μας. Δηλαδή. Όπως είπα προηγουμένως και στο θέμα της παιδείας, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρέθηκα πρόσφατα στο Ηράκλειο, στην Καρδίτσα, στην Κέρκυρα, στην Κατερίνη, σας λέω στην Ξάνθη, στον Εύρο πάνω. Και όταν ρώτησα τους γονείς, προσέξτε λίγο, απευθυνόμενοι σε γονείς, πρόσφατα και στην Πύλη Τρικάλου. Μπορείτε να βρείτε και την παιδική εισήγηση που έχω κάνει και είναι και μάλιστα προσβάσιμη όλη η παρουσίαση. Λοιπόν. Τους ρώτησα πότε επιστρέψαμε το τελευταίο βιβλίο που δανειστήκαμε το τελευταίο χρόνο στη βιβλιοθήκη της πόλης μας, του σχολείου μας, τα παιδιά μας εκεί που τελειώσαν σχολείο. Πότε χαρίσαμε ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη της. Λοιπόν, ζητάμε από τα παιδιά μας να μετέχουν στην εκπαίδευση και εμείς δίνουμε κακό παράδειγμα. Ποιοι από εμάς έχουν εγγραφεί στην Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων που υπάρχει πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Ποια πανεπιστήμια στη χώρα μας έχουν συνεισφέρει να υπάρχει αυτό το υλικό κλπ.
1: Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία χρήσιμα.
2: Βεβαίως υπάρχουν. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ο καθένας μόνος του, όταν έχει να αντιμετωπίσει, φαίνεται ως έναν ωκεανό. Να πούμε εδώ στο σημείο αυτό ότι τα προβλήματα στον κυβερνοχώρο είναι πράγματι δύσκολα, γιατί είναι ένα απόλυτο κλίμα αβεβαιότητας και 100% ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλίσει κανείς σε κανένα σημείο του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό, όσο και ισχυρή να είναι μια χώρα. Άρα. Τι πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα, να τα παρατήσουμε? Όχι φυσικά. Να ασχοληθούμε, βεβαίως. Πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε? Με έναν τρόπο πιο συστηματικό, πιο οργανωμένο, πιο συλλογικό. Και εκεί είναι το πρόβλημα σήμερα, αγαπητέ Κοσμά και αγαπητή κυρία Τριφωνίδου, αγαπητή Χρύσα.
1: Και πρέπει βέβαια και η κοινωνία, η πολιτεία να θεσπίσει κανόνες, έτσι, ιδιαίτερα σε αυτά που έρχονται. Η τεχνική νοημοσύνη αλλάζει τρομερά τα πάντα μες στην κοινωνία.
2: Βεβαίως, αλλά προσέξτε λίγο ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει και πιο οργανωμένη πολιτεία στον πλανήτη. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας.
1: Ακολουθεί. Η πολιτεία ακολουθεί την εξέλιξη.
2: Λοιπόν,
1: δεν
2: σκεφτείτε ότι το διαδίκτυο διαμορφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90, προηγήθηκαν και εξελίξεις που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό που λέμε. Από τέλη της δεκαετίας του 60, θα λέγαμε. Λοιπόν, όμως ο πρώτος νόμος, παγκόσμιος νόμος, επίπεδο για το θέμα του αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, δηλαδή του εγκλήματος στο κυβερνοφόρο, σε επίπεδο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, έγινε μόλις η Συνθήκη Διεθνή Σύμβαση, μόλις τον Οκτώβριο του 25 και το Δεκέμβριο του 25 στο ΑΝΟΗ υπεγράφει, και μεταξύ αυτών ήταν και η χώρα μας. Φυσικά δεν έχει υλοποιηθεί από όλες τις χώρες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και έχουμε μπροστά δρόμο για να υλοποιηθεί αυτή η Διεθνή Σύμβαση.
0: Άρα ήταν χήμα.
2: Περάσαν δηλαδή 3,5 δεκαετίες για να φτάσουμε. Πώς το λένε, να έχουμε να αποτυπώσουμε
1: ένα κώδικα δηλαδή για θέματα κυβερνοασφάλισης.
2: Μάλιστα. Ναι, κοινή αυτό για να αποφύγουμε τη Βαβέλ και να συνεννοούμαστε και να τα λύνουμε τα προβλήματα.
1: Κύριε Παπαπρόεδρε, κλείστε.
2: Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό το καιρό δίνω έναν αγώνα άνισο, θα έλεγα, εδώ και χρόνια για τα φάρμακα που κινούνται παράνομα στο διαδίκτυο, που ενώ η χώρα μας έχει υπογράψει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν έχει επικυρωθεί από το ελληνικό κοινό.
1: Μιλάτε για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν κυρίως αθλητές.
2: Ψευδεπίγραφα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αναφέρατε μόλις, αλλά αναφέρομαι στα ψευδεπίγραφα φάρμακα που είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο χάνουν και οι εγχώριες βιομηχανίες της χώρας μας, άρα και η εθνική μας οικονομία. Αντιλαμβάνεστε πόσο είναι.
1: Επειδή αυτό το θέμα το είχα συζητήσει με κάποιους γιατρούς κάποια στιγμή, μου λένε δεν μπορεί η πολιτεία να κάνει τίποτα, γιατί αυτό το οποίο διαφημίζουν αυτοί έχει ένα συστατικό το οποίο δεν βλάπτει, ωφελεί και λίγο. Δηλαδή
2: αυτοί για μη ελεγμένες διαδικασίες.
1: Αυτοί
0: δεν έχουν περάσει από τον ΕΟΦ.
2: Λοιπόν,
1: μα δεν λένε ότι είναι φάρμακο. Το λασάρουν απλά ως μια ουσία που σε ωφελεί. Δεν σου λένε φάρμακο. Όχι όλα.
2: Θα περιστατικά, συγγνώμη λίγο για να είμαστε κατανοητοί. Η τελευταία επιχείρηση Παγκαία της Ίντερπολ, στην οποία συμμετείχαν πολλές χώρες και η χώρα μας συμμετείχε, είχαμε κατασχέσεις συγκεκριμένων πραγμάτων που εμφανίζονταν ως φάρμακα. Ξεκάθαρα. Δεν είναι φιλολογικό το θέμα, είναι πραγματικό. Να σας πω επίσης ότι η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, το θέμα αυτό το έχει λύσει από το 2018. Έχουμε 2026 στην Ελλάδα. Μιλάμε για την ίδια σύμβαση. Τα λέω αυτά γιατί αυτό το θέμα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί χθες. Αυτό προϋποθέτει και ενίσχυση των μηχανισμών, είναι όπως είναι ο ΕΟΦ, που έχει την ευθύνη. Επίσης, ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγή πληροφοριών και ενεργοποίηση, πλήρης ενεργοποίηση των υπηρεσιών. Η ελληνική αστυνομία πράγματι συμμετέχει και με τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος σήμερα και με την διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος, με επιτυχίες συγκεκριμένες. Οι τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας μας θα μπορούσαν να συμμετέχουν.
1: Ναι, γιατί όμως βλέπουμε συνέχεια να διαφημίζονται στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, διάφορα τέτοια σκευάσματα? Γιατί απλούστατα δεν παρουσιάζονται ως φάρμακα, παρουσιάζονται ως σκευάσματα που ωφελούν σε κάτι. Δεν λένε ότι είναι φάρμακο. Άμα λέγανε ότι είναι φάρμακο, έπρεπε να περάσει από τον ΕΟΦ.
0: Πριν από λίγο είπε ότι ήταν φαρμακευτικές. Αυτό που έγινε αφορούσε φαρμακευτικές ουσίες.
1: Ναι, έχουν κάποια ουσία που δεν είναι επιβλαβή στον οργανισμό.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Πιθανό να είναι και ωφέλιμη. Αυτό λέω. Αυτό μου είπαν οι γιατρικοί κύκλοι.
2: Για να το καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούνε. Μπορεί να είναι ένα φάρμακο το σκεύασμα απ' έξω, εξωτερικά, να προσομοιάζει, να αυτούσει όπως είναι με ένα κανονικό φάρμακο. Πλην όμως το περιεχόμενο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπόσχεται.
0: Από τη στιγμή που δεν
1: αυτό είναι απάτη.
0: Από τη στιγμή που δεν είναι
2: απάτη.
1: Μάλιστα.
2: Τα falsified medicine, ας πούμε, και λοιπά. Τα fake medicine. Λοιπόν, να τα πούμε αυτά. Θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι υποθετικά, είναι πραγματικά γεγονότα.
0: Τα οποία έχουν και.
2: Είναι οργανωμένο έγκλημα με τεράστιους τζίρους. Επίσης,
1: με τεράστιο τζίρο, λέτε έτσι.
2: Για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο έτσι ευρύτερο και σημαντικό, σήμερα η διακίνηση των ναρκωτικών περνάει μέσα από τον κυβερνοχώρο.
1: Πάντως σήμερα δυστυχώς η διακίνηση των ναρκωτικών είναι πολύ πιο εύκολη με τις νέες τεχνολογίες, με το delivery, με το ίντερνετ, με τις ηλεκτρονικές αγορές, πόσο εύκολα διακινούνται δυστυχώς αυτά και πόσο δύσκολο είναι για τις αρχές να τα εντοπίσουν.
0: Άρα καταλήγουμε στον άνθρωπο.
2: Είναι, όχι, και είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε. Συμφωνώ, δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν το γνωρίζει το θέμα.
0: Από εκεί και πέρα και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά ας είναι υποψιασμένος σε αυτό που παραγγέλνει, σε αυτό που, που βλέπει στο διαδίκτυο, σε αυτό που ψάχνει, γιατί νομίζω ότι ό,τι και μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν, αλλά πάντα ο άνθρωπος θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ή να μην επιλέξει.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε,
2: άρα σημαίνει θέλει ενημέρωση και γνώση.
0: Εστιάζουμε και στην ενημέρωση και στη γνώση και στην ανατροφή μέσα
2: για το
0: σπίτι.
2: Προηγούμενο θέμα ήθελα να πω να ολοκληρώσω ότι πρόσφατα το έχω παρουσιάσει και σε Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας στο Μέγαρο Μουσικής που γίνει κάτω στην Αθήνα. Επίσης η Ιατρική Σχολή σε μια συνεργασία που είχε με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα θέματα εφηβικής υγείας το έχουμε θίξει και το έχουμε αναπτύξει. Έχουμε αρρωγούς τους επιστήμονες πλέον. Θα θέλαμε και τους φαρμακευτικούς συλλόγους, τους επιστημονικούς φορείς και τους ιατρικούς συλλόγους να συστρατευτούν στην κατεύθυνση αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό, κύριε Θεόπουλο και κύριε Τρυπουνίδου, οι επιστήμονες να μην σιωπούν σε αυτά και υπεύθυνα να παίρνουν θέση για τα μείζωνα αυτά ζητήματα.
1: Κύριε Παπαδοδρόμου,
2: ποιος θα προστατεύσει, θα μας προστατεύσει από τους κινδύνους αυτούς και τις προκλήσεις όταν οι επιστήμονες σιωπούν?
1: Επειδή τα θέματα τα οποία μπορούμε να συστήσουμε μαζί σας είναι πάρα πολλά, έτσι, όπως είπατε, προσωπικά δεδομένα, μεγάλο θέμα γι' αυτό, ή κλοπές, ξέρω κι εγώ, οχημάτων, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε λίγο πιο συχνά.
2: Βεβαίως, αυτό μπορούμε να το
1: πω. Θα κανονίσουμε και μια επόμενη συνάντηση, γιατί σίγουρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έτσι, και για τις γυναικοκτονίες. Υπήρχε και το τελευταίο όπου ήταν αστυνομικό ζευγάρι, αυτό το τραγικό περιστατικό.
2: Πράγματι, τραγικό. Δεν θέλω τώρα παραπάνω να σχολιάσω την υπόθεση, γιατί είναι υποδιερεύνηση με σεβασμό σε ό,τι έχει συμβεί. Όλα αυτά δυστυχώς μας στεναχωρούν και μας λυπούν, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνεται είτε μία ζωή. Θα πρέπει όλα αυτά να μας βάλουν σε σκέψη. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε για τη ρητορική του μίσους. Επίσης για την οπαδική βία, μην ξεχνάμε ότι έχουμε θυμίσει και νέα παιδιά, όπως έχουμε θυμίσει και αστυνομικό θύμα της οπαδικής βίας. Αυτά δεν πρέπει, αυτά καλλιεργούνται δυστυχώς, αυτός ο τοξικός λόγος καλλιεργείται πολλές φορές στο διαδίκτυο.
1: Επομένως,
2: θέμα παιδείας, αυτό που είπαμε προηγουμένως, κυρία Τρυπονίδου, αυτό το με, είναι η παιδεία, θεωρώ ότι είναι η λέξη κλειδί για τις προκλήσεις που έχουμε σήμερα ως ανθρωπότητα. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο και
0: καλλιέργεια, να στρέψουμε τα παιδιά μας λίγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στραφούν τα παιδιά πέρα από το διαδίκτυο στην τέχνη, στον πολιτισμό, να αναπτύξουν δεξιότητες τα ίδια τα παιδιά στη μουσική.
1: Νομίζω όλοι οι γονείς κάνουν τέτοιες προσπάθειες.
0: Το να πάω να αφήσω το παιδί μου στο 2 δεν λέει
1: ναι,
0: κάτι.
1: Το ίδιο το παιδί σε κατευθύνει που έχει κλείσει, ας πούμε, και ανάλογα
0: στο παιδί
1: πηγαίνεις
0: μου και να πάω να δω
1: άλλο στον αθλητισμό, άλλο στην τέχνη.
0: Το ένα κάτι στο Μέγαρο Μουσικής που έχει διάφορα πράγματα ή μικρές θεατρικές παραστάσεις που έχει για μικρότερες ηλικίες παιδιά και τα λοιπά, κατευθύνεις χωρίς να το καταλαβαίνουν τα παιδιά σε έναν άλλο
1: δίνει σε ερεθίσματα τέλος πάντων. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
0: Ήταν πολύ σημαντική.
1: Ανανεώνουμε με την πρώτη ευκαιρία για νέο ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: για την φιλοξενία και πάντοτε να έχετε επιτυχίες. Και
1: ίσως την επόμενη φορά θα μπορείτε να είστε και στο στούντιο, αν σας είναι εύκολο, να τα λέμε με μεγαλύτερη άνοση.
2: Βεβαίως.
1: Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με μουσική, Χρύσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις έτοιμο τραγούδι?
0: Θα δούμε.
1: Ή τώρα το ψάχνεις?

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
9: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
8: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Κοσμά.
1: Σ' ακούω, Χρύσα. Πώς σου φάνηκε η συνέντευξη?
0: Εξαιρετική. Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε.
1: Ναι, αλλά μέσα από αυτή τη συνέντευξη πιστεύω ότι μας δόθηκε η δυνατότητα, μάλλον η αναγκαιότητα, να αναζητήσουμε και άλλες πηγές. Δηλαδή, λέμε για την παιδεία. Πρέπει να βρούμε και να δούμε και την πλευρά των εκπαιδευτικών, τι λέει πάνω σε αυτό. Γιατί αυτοί ζουν τα παιδιά καθημερινά. Τι μπορούν να κάνουν, τι δεν πάει καλά, τι προβλήματα έχουν. Γιατί είναι εύκολο να πετάμε τον μπαλάκι, ας πούμε, στους εκπαιδευτικούς, αλλά πρέπει να δούμε και την πλευρά τη δική τους.
0: Ναι, εννοείται ότι πρέπει να τη δούμε. Θεωρώ ότι και έχουν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των παιδιών, γιατί τα παιδιά τώρα έχουν γίνει και λίγο ανεξέλεγκτα, κάνουν και διάφορα challenge εκεί πέρα, ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο bullying. Και αυτά, ξέρεις, αρχίζουν από το δημοτικό.
1: Και πολλές φορές η στάση των γονέων είναι αποτρεπτική στο να παρέμβουν οι καθηγητές.
0: Ναι, γιατί πάνε και τους ζητάνε τον λόγο. Αντί να πιάσουν το παιδί τους στο σπίτι.
1: Το δικό μου το παιδί, σου λέει. Το δικό μου το παιδί.
0: Αντί να πιάσουν το παιδί στο σπίτι και να του πούνε ότι εκεί, ξέρεις, πηγαίνεις στο σχολείο και πρέπει να σέβεσαι και το συμμαθητή σου και το δάσκαλο και το χώρο, ζητάνε και τα αρέστα. Οπότε οι εκπαιδευτικοί έχουν μαζευτεί, έχουν από πολλές πλευρές, νομίζω, επιθετικές συμπεριφορές.
1: Δέχονται επιθετικές συμπεριφορές.
0: Ναι,

0: δέχονται επιθετικές συμπεριφορές από πολλές πλευρές, και από τους γονείς και δηλαδή, από τα παιδιά.
1: Δηλαδή έχεις ένα ρόλο για να διδάξεις μέσα σε μια τάξη. Όταν υπάρχουν στοιχεία μέσα που δεν στο επιτρέπουν αυτά και προσπαθείς να επιβάλλεις μια πειθαρχία, μια τάξη, αυτό πολλές φορές κακίζεται το θέμα. Έτσι, και δέχονται άσχημη κριτική οι άνθρωποι. Πρέπει να δούμε και την πλευρά του δικό τους, τι μπορούν να κάνουν, γιατί δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν όπως θα έπρεπε να το κάνουν. Πρέπει να δούμε την πλευρά και των εκπαιδευτικών, πιστεύω.
0: Σίγουρα, και νομίζω ότι όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
1: Εγώ επειδή κάνω παρέα με πολλούς εκπαιδευτικούς, βλέπω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αγανακτούν από την κατάσταση που υπάρχει μες στα σχολεία, και σε αυτό ίσως στέκει και η πολιτεία, Χρύσα.
0: Περισσότεροι υπερβάλλουν των δυνάμεών τους για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Υπερβάλλουν των δυνάμεών τους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, επειδή έχει διαφορετικό background οικογενειακό, και καταλαβαίνεις τι ακριβώς είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός. Και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι από χαρακτήρα δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι ευέλικτοι. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις για αυτό το πράγμα.
1: Είδα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι θα μπει ψυχίατρος, ψυχολόγος. Μάλλον θα εξετάζονται εκπαιδευτικοί από ψυχίατρο, ψυχολόγο κτλ. Βέβαια αυτό είναι κάτι που στη σημερινή έτσι, η κατάσταση την οποία βιώνουμε, νομίζω ότι είναι χρήσιμο, αλλά είναι μόνο για αυτό το τομέα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στους δικαστές, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στη δικαιοσύνη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο στρατό, στην αστυνομία, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες έτσι.
0: Κοίταξε, στην αστυνομία ξέρω ότι υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι πώς υπάρχουν. Υπάρχουν τυπικά.
0: Δεν ξέρω. Όχι, έχω περιπτώσεις δηλαδή που ξέρω που πραγματικά απευθύνονται οι αστυνομικοί στο
1: το θέμα είναι να εξετάζονται. Και όταν λέω να εξετάζονται, όχι σε είδα μια φορά εντάξει, γιατί και ο ψυχίατρος δεν είναι θεός. Πρέπει να γίνονται 5-10 συνεδριάσεις.
0: Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η αστυνομία, παρότι έχουν σε κάθε τμήμα υπάρχει ψυχολόγος και ψυχίατρος ενδεχομένως. Για ψυχολόγο ξέρω σίγουρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, το ξέρω αυτό.
1: Σε κάθε τμήμα σίγουρα όχι. Σε κάθε διεύθυνση αν υπάρχει.
0: Μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Εκείνο που έχω να σου πω όμως είναι το εξής. Το ότι είναι λίγο επιφυλακτικοί αστυνομικοί για να προσφύγουν στον ψυχολόγο της αστυνομίας.
1: Μα δεν μιλάω να προσφύγουν. Εγώ σου μιλάω να περνάνε από τεστ. Δηλαδή να
0: άλλο
1: γίνονται,
0: είναι διαφορετικό.
1: Να
0: αυτό.
1: Γίνονται, και όταν λέμε από τεστ, όχι μια συνεδρίαση και άιντε, για να καταλήξει ένα συμπέρασμα και ο ψυχίατρος, πρέπει να γίνουν 5-10 συνεδριάσεις.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό γίνεται στο εξωτερικό, Χρύσα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Πάντως να ξέρεις ότι ο αστυνομικός.
1: Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να πούμε πολλά, μια που ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ειδικός πάνω σε αυτά.
0: Να τελειώσω όμως τώρα αυτή τη φράση που έλεγα.
1: Βεβαίως.
0: Ότι ο αστυνομικός, ειδικά για τον αστυνομικό, ακόμα και αν ο ίδιος καταλαβαίνει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν θα απευθυνθεί στο ψυχολόγο της αστυνομίας για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί φοβάται. Φοβάται μήπως του πάρουν το όπλο, μήπως υπηρεσιακά γίνει κάτι. Συνεπώς ίσως
1: τις επιπτώσεις.
0: Ναι, συνεπώς ίσως θα πρέπει να γίνεται αυτό που λες εσύ, να περνάνε από ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα να επιδοτείται μία ας πούμε συνεδρία το μήνα, λέμε, για όποιον
1: να υποχρεώνεται
0: σε εξωτερικό ψυχολόγο,
1: να υποχρεώνεται κάθε χρόνο από τον ψυχολόγο της αστυνομίας, ψυχίατρο, να γίνεται ένας αριθμός
0: συνεδριάσεις,
1: ναι, για να μπορεί να έχει μια γνωμάτευση, μια άποψη για την ψυχική κατάσταση του καθενός. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί δεν διαχειρίζονται μόνο τον νόμο, έχουν και όπλο στα χέρια τους.
0: Αυτό.
1: Ας μην όμως μην συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε αυτά με τον επόμενο καλεσμένο.
0: Ο οποίος καλεσμένος μας ο επόμενος. Τι ώρα θα έχουμε το ραντεβού?
1: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά πιστεύω θα είναι στη γραμμή μας να τα συζητήσουμε.
0: Θα ακούσουμε το, αν το βλέπω καλά, το Bang Bang. μια και ταιριάζει και πολύ με αυτό που λέγαμε τώρα. Κάτσε να το βρω.

0: Κοσμά, ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος, η Χρύσα Τροφονίδου, αυτό το βράδυ του Ιούνιου στο Πέλα FM στους 103,3. Και να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο σου, Κοσμά.
1: Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Κάλφα, το ψυχίατρο, γιατί τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε, τα πολύ δυσάρεστα με τις γυναικοκτονίες, η περίπτωση στη Δράμα, η περίπτωση κάτω στην, με την περίπτωση της γυναίκας και του παιδιού στο Αίγιο, και δυστυχώς δηλαδή αντί αυτά να βλέπουμε κάποια στιγμή να φρενάρουν τα ζητήματα, να μειώνονται, έχω την αίσθηση ότι όλο και πιο συχνά βλέπουμε τέτοια πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Κύριε Κάλφα, μας ακούτε?
2: Σας ακούω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είμαστε εδώ στο Πέλα FM μαζί με τη Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και θέλουμε την άποψή σας για αυτά τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε. Πώς τα αξιολογείτε εσείς? Βλέπουμε πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε συνηθίσει σε κάτι τέτοια ή τουλάχιστον δεν μας ήταν γνωστά.
2: Λοιπόν, αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση. Εγώ θα τοποθετηθώ στο βασικότερο στοιχείο του ανθρώπινου βίου, που είναι επικοινωνία. Λοιπόν, σήμερα στην εποχή μας υπάρχει οικογενειακή δυσλειτουργία, δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος στα παιδιά, υπάρχει ένας πλημελής έλεγχος ή ανεπαρκής θα έλεγα, δεν επικοινωνούν τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους, δεν ασκείται η απαραίτητη ο απαραίτητος έλεγχος που θα έπρεπε. Λοιπόν, και από αυτόν τον τρόπο, από αυτό το απόρρια αυτού του γεγονότος είναι αρχικά η ευρεία χρήση των κινητών, που σε λίγο καιρό θα έχουμε μια τρομερή εξάρτηση, όπως λέμε έχουμε εξαρτημένους από αλκοόλ, εξαρτημένους από ουσίες κτλ. Θα έχουμε μια γενιά εξαρτημένων από τα ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν,
1: από ό,τι αντιλαμβάνομαι αναφέρεστε στη βία των νέων, πώς δημιουργείται, ξεκινάτε
2: ακριβώς
1: από εκεί, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι η ίδια η ιδιοσυγκρασία. Εγώ θα πω ότι η βία είναι μια έμφυτη ορμή, έτσι. Λοιπόν, τώρα αν πάμε στις ψυχαναλυτικές θεωρίες για την δημιουργία του εγώ, το εγώ προκύπτει από το πρωτόγονο και από το, και από το υπερεγώ. Αυτά τα δύο όταν συγκεραστούν προκύπτει το εγώ. Όταν υπάρχει δηλαδή ένας αυστηρός κοινωνικός έλεγχος, τότε το ενστικτόδης το καταστέλει, έτσι. Και με κάποιο τρόπο το εγώ μας διαμορφώνεται με βάση τα κοινωνικά πρότυπα. Όταν υπάρχει, ας το πω, όταν οι γονείς αντί αυτό το πράγμα να το καταστήλουν, απέναντίας το διαιωνίζουν
0: και
2: το προκαλούν, τότε το παιδί δεν αισθάνεται ότι ελέγχεται από κάτι. Οπότε
1: έχει ανάγκη η νεολαία να εκτονώσει αυτή την έμφυτη βία που έχει μέσα τους, μέσα της. Γι' αυτό βλέπουμε, λοιπόν, οπαδική βία, ομαδικές παρέες που δημιουργούν βία. Είδαμε παιδιά ανήλικα να δέρνουν άλλα παιδιά, να τα κλέβουν. Είδαμε παιδιά ανήλικα να διακινούν ναρκωτικά, να επέρονται για αυτά τα ζητήματα τα οποία κάνουν, πράττουν.
2: Ναι, όμως και αν είδαμε και τους γονείς, οι οποίοι γονείς βγαίνουν και λένε ήταν το καλύτερο παιδί. Αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια είχαμε δει στο μετρό που χτύπησαν τον ελεκτή, και βγήκε η μητέρα του και λέει έχει προφίσενση, λέει. Ενώ είδαμε στην κάμερα ότι τον είχαν σκοτώσει με τις κλωτσιές κάτω τον άνθρωπο. Έτσι. Δεν βγήκαν οι γονείς να κατακρίνουν αυτή τη συμπεριφορά και να πούν ότι ντρέπομαι για τα παιδιά μου ή φταίμε εμείς που τα κάναν όλα αυτά κτλ. Και υπάρχει από τη μεριά της κοινωνίας μια ανοχή.
0: Και όταν ένας άνθρωπος μένει ατιμόρητος, συνηθίζει και νομίζει ότι θα μείνει ατιμόρητος ό,τι και να κάνει.
2: Συνεχίζει η αίσθηση της ατιμορρησίας. Λοιπόν, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που θέλουν να πω, κυρίως η τηλεόραση, τα προβάλλουν σαν κάτι το φυσιολογικό και κάθεται στον καναπέ του ο Έλληνας τρώγοντας τα πατατάκια και τα γαριδάκια και πίνοντας τις μπύρες και τις πίτσες και βλέπει τη βία και λέει α, εντάξει, σκοτώθηκε μια γυναίκα ακόμη, αυτό, δεν έγινε τίποτα.
1: Αυτό, κύριε Κάλφα, λειτουργεί ως παρακίνηση στα παιδιά. Δηλαδή το ότι παρουσιάζονται αυτές οι εικόνες, τα βίντεο με ομάδες παιδιών να δέρνονται, ξέρω και εγώ, να πουλάνε ναρκωτικά, αντί να δημιουργεί, να δημιουργεί ένα κλίμα αποτρεπτικό, δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο τα παρακινεί και άλλα, και
2: εγώ
1: άλλα παιδιά
2: νομίζω, ναι, κατά τη γνώμη μου,
1: κάτι παρόμοιο.
0: Για να μπορούν να ενταχθούν και στις ομάδες, αλλιώς νιώθουν ότι είναι έξω από την ομάδα.
2: Κατά τη γνώμη μου, ο κάθε άνθρωπος θέλει να νιώσει σημαντικός. Ο άλλος γίνεται σημαντικός με το να κρατάει στη σημαία στο σχολείο και να είναι σημεοφόρος και να περνάει πρώτος στην ιατρική, και άλλος γίνεται με τις περιθωριακές ομάδες προκαλώντας βία και θα βγει στην τηλεόραση πολύ πιο εύκολα με τον αρνητικό τρόπο. Λοιπόν, και επίσης η χρήση τοξικών ουσιών. Έτσι, εδώ τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην εποχή μας, που από 15 έως 35 ετών θα έλεγα ότι το 1 τρίτο κάνει χρήση χασίς και το θεωρεί φυσιολογικό.
1: Μιλάτε για πολύ μεγάλο νούμερο, κύριε Κάλφα.
2: Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Και δυστυχώς αυτό παραβλέπεται, παραγωνίζεται, δεν ξέρω για ποιο τρόπο, για ποιο λόγο. Είναι οι πολιτικές,
1: μπαίνει
2: είναι άλλες...
1: Μπαίνει κάτω από το χαλί αυτό. Μπαίνει κάτω από το χαλί, λέω αυτό. Δεν συμφέρει την κοινωνία.
2: Είναι κάτω από το χαλί. Ακριβώς. Είναι κάτω από το χαλί. Υπάρχει έντονη χρήση τοξικών ουσιών. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι αδιάγνωστα, που έχουν σοβαρές παθήσεις, όπως είναι οι ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, η παρορμητική διαταραχή, ο αυτισμός, το φάσμα του αυτισμού δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, και στο όνομά μας ακούσατε, εγώ δεν θέλω, επειδή τα ξέρω από πρώτο χέρι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Το άλλο το παιδί από ένα χωριό της Αλμοπίας πήγε με λωστό, χτύπησε κάποιον, την άλλη μέρα τον άφησαν έξω, πήγε, χτύπησε με τσεκούρι, ο άλλος από την Έδεσα βγαίνει με το μαχαίρι στα καρναβάλια και χτυπάει, μαχαιρώνει κάποιους και βγαίνει έξω.
1: Τι οδηγεί όμως τα νέα τα παιδιά σε τέτοιες συμπεριφορές?
2: Μα από την πλημελή οικογενειακή, από την οικογενειακή δυσλειτουργία. Ότι πού είναι η μητέρα να βάλει επίπληξη, πού είναι ο πατέρας? Και ο πατέρας είναι σε ένα κοινωνικό δίκτυο μέσα και δεν ασχολείται καθόλου. Και για να του ησυχάσουν τα παιδιά από την βρεφική ηλικία ακόμη, τα δίνουν ένα κινητό και αυτοί ασχολούνται τάχα με τις δουλειές τους και με τα δικά τους κοινωνικά δίκτυα και με όποιες άλλες, ας το πω, δραστηριότητες, προκειμένου να μην ασχοληθούν με τα παιδιά τους.
0: Πιστεύω ότι έχει να κάνει, γιατρέ, και με το γεγονός το ότι οι νέοι γονείς τώρα, ακολουθώντας κάποια πρότυπα, θεωρούν ότι δεν πρέπει να μπαίνουν τιμωρία τα παιδιά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αντίθετη σε αυτό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν όρια από τότε που γεννιούνται.
2: Εγώ συμφωνώ. Τα όρια έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές στην προηγούμενη δεκαετία, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν κάνω, για τους κανόνες και τα όρια στην οικογένεια. Λοιπόν, τα οποία όρια σε κάθε ηλικιακή ομάδα τορποποιούνται, δεν είναι τα ίδια.
0: Είναι διαφορετικά.
2: Είναι διαφορετικά και διευρύνονται, γιατί το παιδί ουσιαστικά δοκιμάζει τα όρια.
0: Αυτό.
2: Και λέω το παράδειγμα που έλεγα, φανταστείτε στον 10ο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Πλάκα να πάνε να παίξουν τα παιδιά ποδόσφαιρο, λοιπόν, στην ταράτσα. Αν δεν έχουν προστατευτικά κάγκελα θα παίξουν ποδόσφαιρο, όχι, θα παίξουν μερικές πασίτσες και δεν πρόκειται να ευχαριστούν το παιχνίδι. Αν όμως υψώσουμε κάγκελα 3 μέτρα έτσι ώστε που θα γνωρίζουν, ούτε θα πέσουν αυτά από την πλάκα τρέχοντας, ούτε η μπάλα τους θα φύγει, τότε έχοντας αυτά τα όρια νιώθουν ασφάλεια. Οπότε όρια ίσον ασφάλεια. Και σε αυτό ευθύνονται οι οικογένειες και οι γονείς πρωτίστως.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Κάλφα, επειδή πραγματικά είναι εύκολο να λέμε, ξέρεις, μην αφήνεις το παιδί με το κινητό, με το τάμπλετ κτλ. Αλλά στην εποχή που ζούμε σήμερα, που ουσιαστικά έχουμε μια ηλεκτρονική έτσι, διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, ένα παιδί το οποίο εμείς θα του στερήσουμε τη δυνατότητα αυτή, μήπως μείνει πίσω, ας το πω έτσι, σε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την εξέλιξη τη σημερινή?
2: Όχι. Εγώ θα έλεγα επίσης και εδώ τα όρια. Να βάλουμε κανόνες και να πούμε ότι 1 με 2 ώρες θα βλέπει κινητό τα βλέπει το πρωί, παράδειγμα τώρα ειδικά που κλείσαν τα σχολεία από τις 11 ως τις 12 και το απόγευμα από τις 6 ως τις 7. Τις υπόλοιπες ώρες ο γονέας μπορεί να ασχοληθεί με το παιδί του, γιατί το καλύτερο παιχνίδι του παιδιού είναι ο γονέας, ο ίδιος ο γονέας. Να ασχοληθεί, να κάνει κοινές δραστηριότητες μαζί. Εγώ σήμερα είπα στην κόρη μου που μου λέει πώς θα περάσουμε αύριο την ημέρα, λόγω στην ηλικία σου έπαιρνα Mickey Mouse, διάβαζα Black, διάβαζα όλα τα κόμικ που υπήρχαν τότε, λοιπόν, έτσι ώστε αύριο θα πάμε σήμερα και όλα, θα πάμε να πάρουμε το Mickey Mouse, έτσι ώστε να αρχίσει να διαβάζει αντί να ασχοληθεί με το τάμπλετ και με το κινητό, να μπορεί το παιδί να διαβάσει, να αναπτύξει και το λόγο του.
1: Ωραία.
2: Και να διευρύνει το λεξιλόγιο του, αλλά αυτό εξαρτάται από τους γονείς το πόσο θέλουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως, κύριε Κάλφα, όταν το παιδί πάει με την παρέα του και τα άλλα παιδιά μιλάνε για κάποιες εφαρμογές, ξέρω κι εγώ, της τεχνολογίας,
2: και
1: το παιδί αυτό δεν έχει επαφή με αυτές τις εφαρμογές, μήπως νιώθει μειονεκτικά, μήπως από
2: όχι,
1: εκεί τελικά δημιουργείται αυτό το ζήτημα που έχει μέσα του, ότι θέλει να μάθει και αυτό που ξέρουν τα άλλα παιδιά.
2: Το παιδί έχει έμφυτη την περιέργεια, θα το μάθει και αυτό. Και όταν θα ρωτήσει τη συμμαθήτριά του, το συμμαθητή του, ότι σήμερα μπήκα στην τεχνητή νοημοσύνη και ρώτησα εκείνο ή έκανα αυτό ή έκανα το άλλο κτλ., θα το κάνει και αυτό την άλλη μέρα, στον χρόνο που έχουμε εμείς ορίσει για να βλέπει το κινητό. Και φυσικά ο γονιακός έλεγχος, για να μην βλέπει τα βιντεάκια τα οποία είναι ακατάλληλα και οποιαδήποτε άλλα προκαλούν βία και ας το πω διεγείρουν άσχημες εντυπώσεις στο παιδί.
0: Επίσης, γιατρέ, θα ήθελα να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι σήμερα οι οικογένειες είναι σχετικά απομονωμένες. Δηλαδή, πριν από 20 χρόνια, νομίζω ότι δεν ήμασταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τα παιδιά τα δικά μου, το παιδί το δικό μου, ερχόταν στο σπίτι και ήξερα τους φίλους του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ένας γονιός με ποιοι είναι οι φίλοι του παιδιού του, να είναι ανοιχτό το σπίτι του για τους φίλους, όσο και αν είναι κουραστικό για μια γυναίκα το να έχει 5 παιδιά μέσα στο σπίτι της. Αλλά αυτό είναι σημαντικό για μένα. Δεν ξέρω η δική σας άποψη ποια είναι.
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα ότι ο γονέας, ειδικά όταν το παιδί μπαίνει στην εφηβεία και τότε αρχίζουν όλα τα θέματα, θα πρέπει, γιατί τότε το παιδί λόγω των ορμονών και των διάφορων μεταβολών που συμβαίνουν στο σώμα του και στην ψυχολογία του και στην ψυχοσύνθεσή του, το παιδί αρχίζει να βγάζει διάφορες συμπεριφορές. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι του, με ποιους συναναστρέφεται, να πηγαίνει στο σπίτι της φίλης του, του φίλου του, των φίλων του κτλ. Και όχι να μην ξέρουν τι ώρα γυρίζει το πρωί στο σπίτι το παιδί και πού βρίσκεται. Γιατί έτσι από την έμφυτη περιέργεια μπορεί να παρασυρθεί από κάποιες παρέες και να προχωρήσει σε συμπεριφορές οι οποίες είναι ανεξέλεκτες.
0: Σύντο ότι πρέπει να ελέγχεται και το χαρτζιλίκι που έχει, τα χρήματα που έχει.
2: Εννοείται. Με
0: και
2: ποιο τρόπο.
0: Και πώς ξοδεύονται.
2: Και πού το χρησιμοποιεί.
0: Ναι. Συμφωνώ. Δηλαδή αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγατε για τα ναρκωτικά, για τα οχασίς ή τα... Αν ξέρεις ότι το παιδί σου έχει συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, τι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, ξέρω αναλόγως, ξέρεις, μπορείς να ελέγξεις και που ξοδεύονται τα χρήματα.
2: Μα ακριβώς, και όχι οι παρέες του. Αυτοί όλοι είναι, ας το πω, ομοειδεάτες. Όλοι οι τοξικομανείς, έχει τύχει να πάω σε διάφορα δικαστήρια για διάφορους, έτσι, ας το πω, ασθενείς που ήταν τοξικοεξαρτημένοι κτλ. Όλοι είναι του ίδιου κύκλου. Δηλαδή, αν δούμε τώρα, ξέρω εγώ τι να πω, οι δάσκαλοι κάνουν με τους δάσκαλους περισσότερο παρέα. Οι γιατροί κάνουν με τους γιατρούς. Οι τοξικομανείς κάνουν με τους τοξικομανείς.
0: Γιατί
2: πρέπει να ενταχθεί και αυτό στην παρέα.
0: Γιατί δεν θέλουν να είναι μόνοι. Ο τοξικομανής θέλει να υπάρχει, να φέρει και έναν άλλον.
2: Εντάξει κι άλλους.
0: Ναι, για να μην αισθάνεται ότι αυτό που κάνει είναι κακό, αφού το κάνει και ο διπλανός μου, το κάνει και ο φίλος μου, το κάνει και ο τάδε, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Είπατε, κύριε Κάλφα, προηγουμένως τη λέξη παρέα. Μέσα αυτή την παρέα, στην ομάδα, υπάρχει, δημιουργείται πάντα ένας αρχηγός, γιατί βλέπουμε τελικά ότι αυτές οι παρέες δημιουργούν κάποια ιεραρχία μέσα τους. Μήπως από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, ότι κάποια παιδιά θέλουν να είναι ενταγμένα μέσα αυτή την παρέα, να νιώθουν και αυτά τη δύναμη της παρέας.
2: Συνήθως δεν μπορεί μια ομάδα να προχωρήσει για πάρα πολύ, έτσι, να επιβιώσει, αν δεν έχει κάποιον αρχηγό ο οποίος να τη συντονίζει. Οπότε Πρέπει να εντάξει καινούργια μέλη, κάποια άλλα μέλη θα φύγουν. Οπότε ο αρχηγός καθορίζει τον τρόπο που θα λειτουργεί η ομάδα και η παρέα. Βέβαια, εντάξει, σε λογικά πλαίσια. Έτσι, τώρα δεν μιλάμε για τις παρέες που πηγαίνουν στα γήπεδα και προκαλούν επεισόδια επανειλημμένα και.
1: Εκεί λέει ότι τα παιδιά εκτονώνονται.
2: Ορίστε.
1: Εκεί υπάρχει μια εκτόνωση των παιδιών. Αυτή τη βία ακριβώς, που είπατε ακριβώς. ότι υπάρχει μέσα τους, πάνε και την εκτονώνουν εκεί. Και ο όχλος ξέρετε ακριβώς. ότι λειτουργεί με μια διαφορετική ψυχολογία.
2: Ναι, όμως εδώ τώρα για να πούμε, γιατί μόνο τα ελάχιστα κορίτσια είναι που πηγαίνουν εκεί και δεν είναι, τα περισσότερα είναι αγόρια. Μόνο τα αγόρια έχουν έμφυτη βία, δεν έχουν τα κορίτσια.
1: Πάντως τελευταία βλέπουμε ότι οι ομάδες κοριτσιών στο θέμα της βίας δεν πάνε λιγότερο από τα παιδιά.
2: Δεν πάνε πίσω, αλλά δεν πάνε στα γήπεδα. Δεν πάνε στα γήπεδα.
1: Δηλαδή βλέπουμε κάποιες σκηνές που μαλώνουν κάποια κορίτσια με τόσο πείσμα, τόσο έτσι μίσος, που ειλικρινά τρομοκρατήσε βλέποντας αυτά τα γεγονότα.
2: Συμφωνώ απόλυτα, αυτό για μένα είναι θέμα οικογένειας και θέμα μέσων ενημέρωσης, δεν θα πρέπει να προβάλλεται στην τηλεόραση.
0: Άρα γιατρέ, από τη στιγμή που είπαμε ότι όλα ξεκινούν από την παιδική ηλικία και από, συνεχίζονται στην εφηβική και στη μεταφηβική που υπάρχει τέλος πάντων ακόμα μία έξαρση, όταν φτάνει ένας άνθρωπος να δολοφονήσει τη γυναίκα του, σίγουρα κάτι υπάρχει πίσω από αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει μια σίγουρα μια ψυχοπαθολογία, αλλά και υπάρχει και μια ψυχοπαθολογία της γυναίκας, η οποία δεν είδε
0: συμφωνώ.
2: Το άτομο που συναναστρέφεται ότι έχει ένα σοβαρό θέμα, γιατί δεν το έχει κάνει πρώτη φορά, σίγουρα την έχει πιάσει και από το λαιμό και άλλη φορά και έχει προκαλέσει και άλλα, και ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας αυτού είναι η βία, δεν είναι
0: κάτι
2: ο λόγος.
0: Που είχα πει οπότε, σε μια άλλη εκπομπή είναι ότι το μοντέλο αυτό που βλέπεις στον άντρα πιθανόν να τη θυμίζει κάτι από τη δική της παιδική ηλικία, δηλαδή
2: πιθανώς
0: της κακοποίησης, η οποία κακοποίηση για να φτάσει να δολοφονηθεί δεν είναι το τελικό στάδιο. Έχει ξεκινήσει από τη λεκτική βία, από τη χειραγώγηση, από την απαξίωση.
2: Σίγουρα.
1: Να ακούσουμε το γιατρό όμως.
0: Ναι, να ακούσουμε το ψυχίατρο. Θέτω το ζήτημα για να μου πει την άποψή του.
1: Για πείτε μας λίγο την άποψη τη δικιά σας. Πώς βλέπετε αυτά τα γεγονότα τα οποία τελευταία δυστυχώς τα βλέπουμε αρκετά συχνά?
2: Για ποιο λέτε?
1: Για τις γυναικοκτονίες, ναι.
2: Οι γυναικοκτονίες, αυτό, ο άνθρωπος είναι σίγουρα ψυχοπαθητικός, δεν υπάρχει περίπτωση, και η κοπέλα που επιλέγει το άτομο, το μοντέλο αυτό, το έχει δει μέσα στην οικογένειά
1: της. Το επιλέγει ή το βλέπει στην πορεία?
0: Τι συνοικείο?
2: Εγώ νομίζω στην αρχή ίσως δεν το βλέπει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και ουσιαστικά δεν μπορεί να τους αντιληφθεί κάποιος στον εξωτερικό χώρο. Γιατί με τον γυάλινο κόσμο των ραντεβού των λίγων ωρών ή των λίγων λεπτών δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Όταν όμως μπούμε κατά βάθος και στην ίδια την οικογένεια και στο ίδιο το σπίτι που αυτοί οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται, όλες τις συμπεριφορές τους τους εκφράζει η βία και αυτός ο τρόπος. Οπότε αυτές οι περισσότερες γυναίκες το αποδέχονται. Δεν θέλουν να καταγγείλουν τον σύντροφό τους, το λυπούνται, νομίζουν ότι θα τον διορθώσουν, ότι θα αλλάξει, γεγονός που δεν πρόκειται, ούτε πηγαίνουν σε κάποιον ειδικό για να ζητήσουν τη βοήθεια, ούτε αυτές, ούτε σαν ομάδα, σαν ζευγάρι, γιατί και ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε σε κάποια στιγμή, με την παραμικρή αφορμή, όπως εκείνη η περίπτωση στη Φολέγανδρο που έπνιξε την φαρμακοποιό ο άλλος γιατί πήρε λάθος δρόμο, λοιπόν. Ουσιαστικά λόγω της παρόρμησής του δεν άντεξε και την έπνιξε. Τι να πω.
0: Γιατρέ, με ποιον τρόπο, ας υποθέσουμε ότι η γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει, κινδυνεύει η ζωή δική της και των παιδιών της, με ποιον τρόπο, και έχει αποφασίσει πλέον να φύγει, με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται αυτή η αποχώρηση?
1: Όπως η περίπτωση αυτή στη Δράμα. Λέει ότι η γυναίκα, τουλάχιστον έτσι λένε τα δημοσιεύματα, ήθελε να ζητήσει διαζύγιο, έτσι τουλάχιστον άκουσα στα δημοσιεύματα.
0: Εγώ εννοώ, δηλαδή.
1: Και αυτός τελικά, ακούντας αυτό, αντί να προβληματιστεί και να πει κάτι κάνω λάθος, έγινε ουσιαστικά πιο επιθετικός. Έφτασε στο σημείο να τη δολοφονήσει.
0: Να μας πει ο γιατρός με ποιον τρόπο πρέπει να διασφαλίσει την
1: μια ήπια απομάκρυση.
0: Έξοδο,
2: λοιπόν, αρχικά εγώ θα έλεγα ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να έχουμε ένα πλαίσιο στήριξης, κάποιους ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε.
0: Ναι.
2: Τα άτομα αυτά τα ψυχοπαθητικά που δολοφονούν τους γυναίκες τους, αν ψάξουμε λίγο το παρελθόν τους, στα προηγούμενα χρόνια προσπαθούν να κάνουν έναν κόσμο ασφαλή, έτσι ώστε να αποκόψουν τη γυναίκα από κάθε επαφή, από φίλοι γνωστοί, mm-hmm. από τους γονείς, από άλλους συγγενείς, από αδέρφια κτλ. Θα βρουν μια αφορμή έτσι ώστε να την αποκόψουν, να την απομονώσουν, για να μπορούν να την αντιμετωπίσουν ευκολότερα. Οπότε εκεί θα πρέπει να στοχεύσει η βοήθεια, έτσι ώστε η γυναίκα να έχει ένα πλαίσιο που θα μπορεί να συζητήσει τα προβλήματα αυτά με μια φίλη της, με την αδερφή της, με τον αδερφό της, με τη μητέρα της, με κάποιον άλλον. Δεν είμαστε ξεκάρφωτοι στον κόσμο αυτό. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Λοιπόν, οπότε όταν υποφέρει ένα πλάσμα, θα πρέπει αυτό να το συζητήσει και σε κάποια φάση να πάει και στον ειδικό.
0: Και
2: όταν ο σύζυγος πηγαίνει στη δουλειά ή πηγαίνει κάπου, να πάει στον ειδικό και να της προτείνει λύσεις. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει όταν.
1: Ολοκληρώστε και θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Κάλφα?
2: Ναι, έχω ολοκληρώσει.
1: Θα μπορούσε, επειδή η τελευταία περίπτωση ήταν δύο, έτσι, και το θύμα και το θήτης, ήταν αστυνομική. Ήταν δηλαδή κάποια άτομα της εξουσίας, έτσι.
2: Ναι.
1: Και κανονικά πιστεύω ότι γίνονται κάποιες ψυχαναλωτικές τεστ και τα λοιπά σε αυτούς. Θα μπορούσε ένας επιστήμονας, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος μέσα από τις διάφορες συνεδριάσεις οι οποίες γίνεται να καταλήξει ένα συμπέρασμα ότι αυτό το άτομο είναι επικίνδυνο για την αστυνομία? Γίνονται τέτοιες συνεδριάσεις?
2: Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι?
1: Ή γίνονται τυπικά, ξέρεις, ένα χαρτί και άιντε?
2: Λοιπόν, δυστυχώς η αστυνομία, ή μάλλον ευτυχώς, από το 2008 και μετέπειτα έχει προσλάβει ψυχιάτρους και έχει εξετάσει αρκετούς, αλλά αρκείται στο να κοιτάξει τον ΑΜΚΑ, που μέσα από εκεί φαίνεται αν έχει πάρει φάρμακα στο παρελθόν ή δεν έχει πάρει, οπότε να το αφαιρέσει το όπλο. Λοιπόν, και εδώ είναι.
1: Μα άμα έχει πάρει φάρμακα, κύριε Κάλφα, και ακολουθεί την αγωγή του άνθρωπου, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Αυτοί που δεν παίρνουν φάρμακα,
0: όμως, μπορεί να είναι καλά. Πρέπει να παρακολουθείτε, παρότι...
2: Εγώ όμως να σας πω, εδώ είναι το θέμα, ποιος τελικά είναι ο υγιής και ποιος είναι ο άρρωστος. Λοιπόν, και εμείς το ίδιο κάνουμε με τα πιστοποιητικά ψυχικής υγείας που δίνουμε, και δυστυχώς άπειρα οι ψυχιατροί, γιατί τον τελευταίο καιρό ζητάνε και για να διοριστούν οπουδήποτε θέλουν χαρτί από ψυχίατρο και παθολόγο, και για να πάρουν κυνηγητικό όπλο, που κατά τη γνώμη μου είναι μια κοινωνικώς αποδεκτή βίαιη συμπεριφορά, του να σκοτώνει τα ζωάκια και τα πουλάκια ο κυνηγός, τα διπλώματα που θέλουν ταξιτζίδες και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα και εμείς δεν κάνουμε έναν ουσιαστικό έλεγχο, γιατί δεν υπάρχουν οδηγίες, δεν μας έχει δώσει καμιά ψυχιατρική εταιρεία. Οπότε εμάς μας τους στέλνει το κράτος απλά να πάρουν μια βεβαίωση και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα έπρεπε να θεσπίσει κριτήρια και τεστ που θα πρέπει να γίνουν και πόσες συνεδρίες να γίνονται για να μπορεί κάποιος.
1: Αυτό δεν γίνεται σε άλλες χώρες, κύριε Κάλφα? Δηλαδή, εγώ βλέπω μέσα από ταινίες, ας πούμε, οι αστυνομικοί όταν περνάνε μέσα από ψυχίατρο, δεν γίνεται μια συνάντηση, πάρε ένα χαρτί και φύγε. Του κάνουν συνεδριάσεις 5-10, προκειμένου να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αυτός είναι ικανός να έχει όπλο, να έχει, ξέρω κι εγώ, το ρόλο που έχει στην υπηρεσία.
2: Είναι στις ταινίες, τα βλέπουμε μόνο, και στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Αν θυμάστε πριν από 10-12 χρόνια, πότε είχε γίνει ένας πιλότος που έριξε στις Άλπεις το αεροπλάνο.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι,
2: ο οποίος, που οι πιλότοι υφίστανται τέτοιον έλεγχο από διάφορους ψυχολόγους, ψυχιάτρους και τα λοιπά, κάθε 6 μήνες. Και εκείνος όμως ξέφυγε από την, από την προσοχή των γιατρών και δεν.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ο επιστήμονας, ο ψυχίατρος, να μέσα από συνεδριάσεις να καταλήξει το συμπέρασμα ότι αυτό το άτομο πράγματι έχει, πρέπει να ακολουθήσει μια αγωγή.
2: Μπορεί ο ψυχίατρος να καταλάβει, αλλά χρειάζεται να πάρει και το ετεροϊστορικό, να ρωτήσει τον περίγυρό του, την οικογένεια οικογένειά του, τους γονείς, τους φίλους κτλ. Το οποίο δεν είναι κακό
1: δεν
2: όταν
1: είναι
2: πρόκειται
1: εύκολο
2: για ψυχική υγεία, να ρωτήσει περί τίνος πρόκειται, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι το κρύβουν και θέλουμε να βάλουμε κάτω από το χαλί το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί είναι το στίγμα της ψυχικής νόσου, το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το εξαλείψουμε, αλλά η ελληνική κοινωνία συνεχίζει και το διατηρεί αυτό.
1: Δυστυχώς, ναι, η κοινωνία δεν αποδέχεται ότι αυτό αποτελεί μια ασθένεια, όπως είναι και άλλες ασθένειες, και πρέπει
2: στηριχθεί
1: αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θα έλεγα μια τελευταία περίπτωση που είδε το φως της δημοσιότητας, είναι ο Μητροπολίτης, τον οποίο πιάσαν να κάνει άσεπνες ενέργειες και τα λοιπά. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ξεκάθαρα ότι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Η κοινωνία όμως αμέσως τον επιτίθεται και τον κάνει. Μα αυτός ο άνθρωπος είναι ασθενής. Δεν κάνει κάτι επειδή, ξέρω κι εγώ, τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα.
2: Συμφωνώ απόλυτα, και σε άλλες περιπτώσεις δυστυχώς δεν προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε.
1: Και καταδικάζεται αμέσως από την κοινωνία. Δηλαδή, ιδιαίτερα τα ψυχικά προβλήματα, η κοινωνία αμέσως καταδικάζει τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος πάσχει από κάτι. Δεν το αποδέχεται ότι τα ψυχικά είναι όπως είναι ο καρκίνος.
0: Και η οικογένεια, και
1: η οικογένεια.
0: Η ίδια η οικογένεια, χωρίς να αντιλαμβάνεται ποιο κίνδυνο διατρέχει και το δικό του το παιδί, αλλά και οι τρίτοι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί.
1: Ενώ πολλά από αυτά, κύριε Κάλφα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, μπορούν να θεραπευτούν ή τουλάχιστον
2: μπορούν να θεραπευτούν. Μπορούν να θεραπευτούν αν διαγνωστούν γρήγορα. Και να σας πω αυτό πριν κλείσουμε ένα γεγονός. Θυμάμαι πότε έπαιζε μια φορά, μπορεί πριν 10 χρόνια, πριν 8, έπαιζε ΠΑΟ ΚΑΕΚ έναν τελικό στο Βόλο. Και θυμάμαι μου είχε έρθει ένας νεαρός, πρώτη φορά είχε έρθει από ένα χωριό εδώ τριγύρω, και μου λέει: «Γιατρέ, σε παρακαλώ, δεν είμαι καθόλου καλά. Θέλω να πάω, είμαι», λέει, «στο ενταγμένο στον ΠΑΟΚ και θέλω να, εμείς θα πάμε», λέει, «σήμερα, αύριο, να τα σπάσουμε όλα. Δεν υποστηρίζουμε ομάδα, δεν μας νοιάζει», λέει, «όποιον δούμε κίτρινο θα τον σαπίσουμε στο ξύλο. Είτε κάθεται στην ταβέρνα, είτε στο ζερί και τα λοιπά, είτε στην καφετέρια. Πάμε», λέει, «για να αυτά». Στο στρατό, λέει, «έχω 400 μέρες φυλακή. Εκεί», λέει, «πατούσα τον άλλον, το στρατηγό, με το πόδι στο αυτό, και τελικά με αποτάξανε, με κάναν και τα λοιπά. Μου είπαν να πάω στο γιατρό, πρώτη φορά έρχομαι». Και εγώ του είπα ότι, «αγόρι μου, πρέπει να πάρεις φάρμακο». Βέβαια δεν εμφανίστηκε άλλη φορά. Και το λέω αυτό για να ξέρουν τι είναι η οπαδική βία οι περισσότεροι.
0: Αυτό το περισσότεροι είναι ένας ανεξέλεγκτος ενήλικας. Αν δεν έχει πάρει.
1: Το ότι όμως ήρθε σε εσάς σημαίνει ότι ήθελε βοήθεια. Είναι προς τιμή του.
2: Εκείνος ήθελε βοήθεια. Ήρθε μία φορά, ήθελε βοήθεια, αλλά μετά είδε ότι η βοήθεια δεν του αρέσει. Οπότε καλύτερα είναι να συνεχίζω να προκαλώ επεισόδια και να κάνω όλη αυτή τη συμπεριφορά που είχα πριν.
0: Γιατρέ, οι γονείς του δεν ήξεραν τι ακριβώς έκανε το παιδί του.
2: Ήξεραν, αλλά εθελοτυφλούσαν. Ήξεραν, αλλά με έναν τρόπο, τι να σας πω, ξέρω μια περίπτωση τώρα τελευταία που έγινε στο νομό μας, που τον έχουν πιάσει επανειλημμένα με το μαχαίρι και οι γονείς, λέει, είναι συνωμοσία της αστυνομίας, λέει, το παιδί μου δεν έχει μαχαίρι.
0: Γιατί, για να μην χαρακτηριστεί το παιδί ότι πάσχει από μια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή και για να μην πάρει φάρμακα. Αυτό
2: ναι, όμως θα πάει φυλακή αυτό το παιδί
0: θα
2: μείνει στη φυλακή για πάρα πολύ καιρό.
1: Πείτε μου και το άλλο, γιατρέ. Ας πούμε, σε αυτή τη γυναικοκτονία δεν είναι μόνο το θύμα η γυναίκα, είναι και τα παιδιά. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας πατέρας στην προκειμένη περίπτωση να θυσιάσει το μέλλον των παιδιών του, τα οποία θα ζήσουν από εδώ και πέρα με μια τραυματική εμπειρία και με χίλιες δυσκολίες? Πώς δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη?
2: Αγαπητέ κύριε Ρετρόπουλο, να σας πω, το υπερεγό μας, το ψυχοπαθητικό υπερεγό, υπερισχύει έναντι όλων των άλλων και δεν μας νοιάζουν ούτε καν τα παιδιά μας. Το ψυχοπαθητικό υπερεγό, όταν υπερισχύει, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα πίσω για οποιαδήποτε κίνηση.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και αυτό το ψυχοπαθητικό εγώ ήταν αυτό που έδωσε και το φινάλε. Δηλαδή αυτό τον οδήγησε να δώσει το φινάλε που έδωσε. Ότι εγώ κλείνω, ας πούμε, το θέμα. Αυτοκτονώ γιατί εγώ είμαι αυτός που ρυθμίζει τις καταστάσεις. Ακόμη
2: ακριβώς, και δεν τον νοιάζει αν τα παιδιά του θα μείνουν χωρίς γονείς και πού θα μεγαλώσουν.
0: Δεν τον νοιάζει τα παιδιά που θα έχουν έναν άνθρωπο, μια μάνα.
1: Πόσο πληγωμένα θα είναι τα παιδιά από εδώ και πέρα.
0: Ένα μπαμπά, τι να
1: τι
0: πω. Δηλαδή,
1: τι ψυχολογία θα έχουν, τι ψυχικά
0: τραύματα. Βέβαια, αυτό το ότι κάποιος έχει μια ψυχιατρική διαταραχή δεν έχει να κάνει με τον καταλογισμό στα δικαστήρια. Ο
2: όχι
0: καταλογισμός
2: βέβαια.
0: Είναι
2: όχι
0: ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα.
2: Όχι βέβαια.
0: Ο καταλογισμό, εάν ήταν ζωντανός, είχε και θα δικαζόταν κανονικά έχοντας πλήρη λογική και συνείδηση των πρατωμένων του.
2: Η ακαταλόγιστη είναι ελάχιστη. Είναι ο σχιζοφρενής, ο οποίος έχει ψευδαίσθηση και σκοτώνει τη μητέρα του νομίζοντας ότι βλέπει το διάβολο. Αυτός είναι. Η ψυχοπαθητική προσωπικότητα είναι αυτό που είπα. Υπερισχύει έναντι όλων των άλλων και των παιδιών του. Γιατί το καθήκον του γονέα είναι να προστατεύει τα παιδιά, όχι να τα εκθέτει τα παιδιά. Και με αυτόν τον τρόπο τα εκθέτει. Και τα εκθέτει πού, στην κοινωνία, χωρίς γονείς. Γιατί ο ίδιος αποφάσισε να δολοφονήσει τη σύζυγό του και τον εαυτό του.
1: Κύριε Κάλφα, βλέποντας τέτοια γεγονότα, πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστούμε πάρα πολλές φορές τις συμβουλές σας και την άποψή σας.
2: Ευχαρίστως.
1: Αν θέλετε κάποιο επίλογο, γιατί και ο χρόνος μας έχει τελειώσει, ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε, πολύ ευχαρίστως.
2: Ένα μήνυμα θέλω να πω ότι η οικογένεια να σκύψει τα παιδιά της και να ασχοληθεί με τα παιδιά της. Ο κάθε γονέας θα πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του και όπως το είπα και λίγο πριν, ότι το καλύτερο παιχνίδι του παιδιού είναι ο γονέας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κάλφα.
0: Καλό βράδυ.
2: Καληνύχτα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου ήταν και αυτό το βράδυ του Ιούνιου κοντά σας με δύο συνεντεύξεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αφορούσαν ζητήματα που μας απασχολούν, της επικαιρότητας, τη βία στα παιδιά. Συζητήσαμε με τον τελευταίο καλεσμένο μας και τις δολοφονίες των γυναικών, τα αίτια. Φυσικά αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να εξαντληθούν μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, οπότε θα επανέλθουμε. Κοσμά,
1: να καληνυχτήσουμε τους ακροατές μας, να τους δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη 8 η ώρα μέσα από τη συχνότητα
0: του
1: Πέλα FM 103,3. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Τρίτη 8 η ώρα, η Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος παρέα εδώ μαζί σας, έχοντας βέβαια εντάξει μέσα στη συζήτηση για κάποιες συνεντεύξεις που πιστεύω ότι είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για την κοινωνία.
0: Μέχρι την άλλη Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε μουσική, να διαβάζετε, να ασχολείστε με πράγματα τα οποία κάνουν καλό στη ψυχούλα σας και να διώχνετε τους τοξικούς ανθρώπους από δίπλα σας. Αυτό εξ αφορμής της γυναικοκτονίας της πρόσφατης. Καλό βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Sleep in peace when day is done, that's what I mean.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
2: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
3: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
1: 14ο Open Air Party.
3: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βαγιώργη στα Γιάννητζά.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Βρείτε τους Γιάννητζάς σε Facebook και Instagram.
0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννητζα.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.